Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και είχαμε Eurovision σας σήμερα, έτσι.
1: Άνοιξη, άνοιξη.
2: Έχω να σας πω διάφορα γι' αυτό μετά.
0: Άνοιξη, άνοιξη σήμερα συμμετείχαμε με
1: θρυλικό τραγούδι. Θρυλικό, θρυλικό.
2: 13η θέση είχε πάρει τότε. Λάθος, έπρεπε να έχει πάρει την πρώτη.
1: Ξέρετε ότι 13η άνοιξη. Ξεφτύλες Ευρωπαίοι.
0: Ξέρετε, λόγω της άνοιξης εγώ ξεκίνησα να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο. Στο Sky τότε. Επειδή έπρεπε να λείπει για πρόβα ο Ανδρέας με τη Σοφία που κάναν τον Μπίπη και την Ποτούλα 12 με 2 αν δεκα, ή 12 με 1.
1: Α, κάνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Sky. Εγώ ήμουν ρεπόρτερ τότε στο Sky. Έπρεπε να
1: καλύψει το κενό.
0: Φύγαν τέλος πάντων για ένα τριήμερο για να πάνε για να κάνουν πρόβες και τέτοια πράγματα. Οπότε ψάχναν αντικατάσταση και... Για κάποιο λόγο επιλέξανε εμένα, ναι, θες να κάνεις αυτή την
2: αιώνα. Όχι για κάποιο λόγο, Χρήστο μου, όχι για κάποιο λόγο.
1: Άντε, ρε, και έτσι μπήκες.
0: Έκανα την πρώτη φορά και τον ονόμασα και την πρώτη μου φορά κιόλας, η πρώτη μου φορά. Ναι, αλλά
2: και
0: ήταν φοβερό.
2: Τι σκόβη ήταν εκείνη.
0: Έβγαζα διάφορους ανθρώπους που κάναν κάτι για πρώτη φορά.
2: Τι ωραίο.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, τι
0: δηλαδή, ξέρω εγώ, είχα βγάλει τον Σεραφείμ Φιντανή την πρώτη φορά που είχε γράψει ένα κείμενο. Το Χρήστο Ρούσο όταν βγήκε από τη φυλακή.
1: Okay,
0: τον
1: ωραίο.
0: Νίκο τη Λιάννα Κανέλη, το πρώτο δελτίο που είπε. Του είχα πάρει τηλέφωνο και έτσι είχαμε.
1: Και όταν γυρίσανε μετά, τι έγινε.
0: Μετά συνεχίσαμε. Έχω πει και εγώ ρεπορτάζ.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν κράτησε αυτό ξανά.
0: Όχι,
1: μετά
0: αλλά αυτό. Ναι, μετά, αφού, όχι, βέβαια. Αυτοί και συνεχίσαν κανονικά.
2: Πόσο καιρό έλειπε.
0: Ένα τρίμερο.
2: Μόνο τρίμερο.
0: Αλλά ήταν Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
2: Ενώ για σκέψη.
0: Έκανα
2: τώρα
0: την Παρασκευή εγώ. Συνέχισα μετά κανονικά ως ελεύθερος ρεπόρτερ. Και την επόμενη περίοδο. Μια και φάνηκε ότι έχω, ξέρω εγώ, κάποιο είδους
1: ταλέντο.
0: Ας το πούμε. Μην το πω ταλέντο.
1: Θα το πούμε ταλέντο.
0: Ταλέντο.
2: Μπράβο, το πούμε. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ μεγάλη, σε ρωτάω, γιατί τότε δεν υπήρχαν ημιτελικοί στη Eurovision και πηγαίνανε οι άνθρωποι. Αυτοί πήγανε. Ο Ανδρέας με τη Σοφία πήγανε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο ο διαγωνισμός, μια μέρα πριν, μια μέρα μετά έφυγαν, έτσι. Ενώ τώρα ο Ακύλας έχει πάει από την Παρασκευή το πρωί, έφυγε πρώτο μηνός. Για να
1: τι
2: γίνει,
1: να φτάρε! Τι να κουπάρε παρακάνει τώρα.
2: Όχι, ρε φίλε, κάνουνε πρόβες.
1: Πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν διακοπές στη Βιέννη.
0: Συγγνώμη,
1: θα έλεγε κάποιος από προέρετος.
2: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα.
1: Συγγνώμη, τι να κάνουν τόσες μέρες στη Βιέννη, ρε φίλε.
2: Κάνουνε πρόβες, τεχνικές, είναι πάρα πολύ διαγωνιζόμενοι.
0: Απαιτητικό το σοου, απαιτητικό.
2: Και πρέπει να τους χωρίσουν σε κάποιες τέλος πάντων μέρες να κάνουν τις πρόβες για να κάνουν τους ημιτελικούς και μετά τον τελικό.
0: Πιστεύω θα είναι πολύ δυνατός ο Αγγίλας.
2: Παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ εμπιστοσύνη.
2: Πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είδατε τον Μπουγά έτσι που είπε ότι του κλέψε το τραγούδι. Ότι μάλλον το κλέψε.
1: Ότι ψιλοπάτησε πάνω.
0: Ναι. Πάτησε πάνω, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει, λέει. Εντάξει, εγώ είμαι. Έχει, εμένα από τώρα που το άκουσα μετά μου.
0: Για πάρτε το λίγο, το έχουμε να τα ακούσουμε.
1: Το θέλει μπουζούκια, πάμε.
0: Ναι.
1: Πιάσουμε το κινητό μου, σε παρακαλώ, γιατί μου το έχει πάρει η Κατερίνα.
2: Το πήρα γιατί έβλεπα αυτή την υπέροχη κριτική.
1: Θε να το βάλω στο τότε θε να το πει η Κατερίνα. Κατερίνα, θε να το πει.
2: Ποιο, το πάμε μπουζούκια πάμε. Δεν το ξέρω.
0: Προτιμώ
2: θα το έλεγα.
0: Προτιμώ Μπουγά. Μπουγά.
1: Ωραία, θέλεις...
2: Γιατί Χρήστο μου.
0: Εντάξει, θα το ακούσουμε αυθεντικά, ρε παιδί μου.
1: Θέλεις μπουζούκια.
0: Ναι, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μπουγάς έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι
1: έχει πατήσει.
0: Ότι έχει πατήσει πάνω σε αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Έλα, πάμε στο.
0: Έλα.
1: Φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Έχει ένα.
2: Ούτε καν.
0: Μπορεί να μην μιλάς. Καμία σχέση εδώ.
2: Τον εκτιμώ. Εντάξει,
1: αυτό είναι διασκευή
2: μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το πρώτο έχει κάτι, ναι, ναι.
2: Ο το πάμε.
0: Ο το πάμε έχει κάτι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πούμε. Οκ. Okay. Ναι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8 και 19. Πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Το όνομά σας.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είπες.
3: Τι ωραίο όνομα.
2: Κωνσταντίνο.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνο.
3: Λοιπόν, Χρήστο, άκου. Επειδή λένε τη βαφτιστήρα μου Κωνσταντίνα, θέλω να την προσέξει την Κωνσταντίνα ιδιαιτέρως.
0: Και θα την προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί τη είχαμε μια σούπερ έκπληξη.
1: Έκπληξη.
0: Γιατί εκτός από το. Εντάξει, εννοείται πολύ ωραίο δώρο μας για το ΆΚΑ, για την αναβίση. Έχουμε τη σούπερ δωράρα και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Ξεκινάμε σήμερα. Θα κερδίσεις, πρόσεξε Κωνσταντίνα, το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδι για ένα χρόνο.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Θα γίνει δικό σου λοιπόν. Αρκεί να απαντήσεις σωστά, να δώσεις 10 απαντήσεις μέσα σε ένα λεπτό.
3: Ένα θα πω μόνο, ένα θα πω, συγγνώμη. Λουμίδις με γεύση φουντούκι σοκολάτα. Άντε γεια.
1: Τι λες ρε.
3: Άντε γεια, άντε γεια.
0: Και άντε γεια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν έτοιμοι να παίξουμε με το γράμμα ταφ.
2: Ωραία.
0: Ξεκινάμε λοιπόν.
3: Καλό.
0: Ζώο.
2: Ταύρος.
0: Όνομα.
2: Τατιάνα.
3: Τατιάνα, βεβαίως.
0: Πράγμα.
2: Τραπέζι.
0: Φυτό.
2: Τριανταφυλλιά.
0: Φαγητό. Έλα, πολύ εύκολο.
1: Είναι μια πίτα που έχει μέσα...
2: Τρόπιδα.
0: Πόλη.
2: Ιραμά.
0: Χώρα.
2: Τουρκία.
0: Επάγγελμα.
2: Τραπεζίτης.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Λονδίνο, Αγγλία. Είναι και περιοχή του Λονδίνου.
2: Ωρα.
0: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
1: Του Λονδίνου το ποτάμι.
2: Πάμε
3: το λένε
0: πολύ Λονδίνο. Ωραία. Τραγουδιστής, τραγουδίστρια, ηθοποιός γενικός τώρα.
2: Διαντάφυλλος.
0: Μπράβο
1: σου.
3: Μην με τρυπάς
1: σαν διαντάφυλλο.
3: Δεν θέλω να σε
1: πορεμένο.
0: Λουμίδι.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.

0: Πρωινό στο δρόμο, δρόμο 89,8.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και σκέφτομαι και λιγάκι τα χελιδόνια, παιδιά, έτσι που. Τώρα έχω
2: σκέψει τα χελιδόνια.
1: Πόσο ρομαντική ψυχή είναι, ρε παιδάκι.
0: Τα χελιδονάκια που έρχονται.
1: Σκέφτεται τα χελιδόνια.
0: Ναι, ναι, και τα οποία πρόσεξε με αυτόν τον καιρό. Σκέφτονται. Φούτερ δεν φέραμε. Δηλαδή πραγματικά.
2: Ή μήπως κάνανε λάθος.
1: Μπορεί να μπερδεύτηκαν κάποια τώρα.
0: Με αυτό το κρύο να έρθουν τα χελιδόνια. Γιατί τα χελιδόνια θέλουν άλλες καιρικές συνθήκες. Σκεφτείτε.
2: Ένα το χελιδόνι.
0: Γιάννης
2: Αγριβή. Τέλος πάντων.
0: Δεν τα σκέφτεστε τα χελιδόνια, ε.
1: Τώρα και
0: δεν τα σκέφτεστε επειδή αφήνουν κάτι. Είναι τα πιο.
1: Εμένα αυτά είναι τα περιστέρια, ρε. Δεν είναι τα χελιδόνια.
0: Τα χελιδόνια δεν.
2: Το χελιδόνι τι κάνει, δηλαδή, ρε Κατερίνα.
1: Το κάνει διακριτικά. Πηγαίνει τουαλέτα.
2: Όντως.
1: Πηγαίνει τουαλέτα. Το περιστέρι είναι αυτό.
2: Η 18ρα είναι το νούμερο 1. Δεν το συζητάμε. Η 18ρα. Αλλά και το χελιδόνι, φαντάζομαι.
1: Εσύ ξέρει να ξεχωρίσεις τη 18ρα από το περιστέρι.
2: Καλά, σαφέστατα.
0: Από το περιστέρι, όταν πες στο αυτοκίνητο, κολλάει πάνω, το ξέρετε. Πρέπει γρήγορα την κουτσουλιά να τη βγάλει.
1: Βέβαια.
2: Μόλις πας σε γάλλιο, φεύγει όμως.
1: Ξέρεις τι.
0: Γιατί?
2: Είναι μόνο στο περιστέρι.
0: Άρα τι πάθαμε.
1: Πάντως, Χρήστο μου, για να πούμε τα σοβαρά, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί λέει η κουτσουλιά του περιστεριού έχει μέσα ένα οξύ το οποίο αφαιρεί το χρώμα και κάνει σκουριά στο χρώμα του
0: αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το βγάλεις με ειδικό τρόπο. Δεν θέλει
1: απότομα. Γιατί γελάς, επειδή έχεις γκαράζ στις επαύλεις σου και τα βάζεις μέσα. Εγώ με το οξύ το αφήνουμε έξω.
0: Κι εγώ έχω γκαράζ.
1: Εγώ που το αφήνω έξω. Όχι εγώ. Εγώ, παιδιά, είμαι.
0: Δεν κάνω λόγο σαμσέρ.
2: Έπρεπε να θυσιάσει ένα από του πέντε ορόφου να το κάνει γκαράζ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ έπρεπε να θυσιάσει ένα. Είμαι όπως εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή έπρεπε είναι η πραγματικότητα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων τώρα. Τώρα που μιλάμε για τα περιστέρια με αυτόν τον τρόπο δεν σας αρέσει.
0: Έχετε κάτι άλλο να πείτε?
1: Θα σου πω τώρα. Θέλω να τσεκάρω ότι είμαστε OK.
0: Ναι, καλά. Θέλω να τσεκάρω.
1: Θέλω να τσεκάρω.
2: Άστο, Κατερίνα, μην τσεκάρεις. Κατερίνα, μην τσεκάρεις, ρε.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 8 ακριβώς. Και πάμε. Καλή εβδομάδα να ξαναπούμε.
1: Νομίζω να την πούμε την καλή εβδομάδα και την καλημέρα.
2: Γιατί να
1: είναι σημαντικό.
0: Τη εβδομάδα,
2: και να πούμε και τον καλό τον μήνα. Δεν τον είχαμε πει.
0: Να πούμε και
1: τον
0: καλό μήνα.
1: Να
0: πούμε και καλή χρονιά.
2: Εντάξει,
0: το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο εννοώ. Καλό υπόλοιπο χρονιά.
2: Μέσα είμαι εγώ.
0: Γιατί δεν είναι άχρηστο αυτό που είπαμε.
1: Να πούμε με υγεία που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να τα πούμε όλα αυτά και να πούμε και μια άχρηστη.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, έρχεται να σχολιάσει, να καταδείξει, θα έλεγε κανείς, και να κατακεραυνώσει φυσικά
0: τις παύσεις, βλέπετε,
2: τις πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις που έχουν υπάρξει στον τομέα των κατασκευών. Αυτό έτσι αντιδράνε όλοι μόλις ακούνε κατασκευές.
1: Ενώ εγώ που δεν ασχολούμαι με τις κατασκευές, δεν έχω
0: πρόβλημα. Έχουν συμπαρασύρει πολλά πράγματα αυτό. Δεν είναι μόνο για αυτούς που ασχολούνται.
2: Όλα, όλα. Βέβαια, εννοείται αυτό. Και ο Αλβέρτος, για να δείξει ακριβώς το θέμα, έφερε ένα παράδειγμα. Ακραίο, ακραίο παράδειγμα, αλλά πες ότι κάποιος σήμερα ήθελε να χτίσει την πυραμίδα του Χέοπα.
0: Μάλιστα.
1: Δυνατό παράδειγμα ακούω.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε. Ένα θαύμα πραγματικά της φύσης. Το
1: θα
2: αρχαιότερο.
1: Μας πεις πόσο θα του τύχιζε.
2: Αχ, θα σου πω ακριβώς αυτό. Να πούμε ότι μιλάμε για το αρχαιότερο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το μόνο από τα θαύματα αυτά που σώζεται στις μέρες μας, εννοείται ότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO. Η πυραμίδα του Χέοπα, λοιπόν, παιδιά. Πες ότι κάποιος πήγαινε να τη χτίσει σήμερα. Είχε ξεκινήσει η κατασκευή της το 2560 π.Χ.
0: Νεκρόπολη της Γίζας.
2: Ακριβώς.
0: Νεκρόπολη της Γίζας.
2: Ακριβώς.
1: Είναι μια εκδρομή που ακόμη θα ήθελα να πάω. Έχουμε βγάλει τον Χρήστο Νέζο από εκεί πέρα της προάλλης στην εκπομπή. Ήταν τόσο ωραία.
2: Πέρυσι.
1: Έχει γίνει και το μουσείο εκεί πέρα.
0: Πέρυσι ήμουν εγώ. Πέρυσι είχα πάει στην Νεκρόπολη.
1: Εσύ είναι εγώ.
2: Πρέπει να είναι εμπειρία τώρα αυτό.
1: Και για τα παιδιά θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό πράγμα.
2: Ήταν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου για πάνω από 3.800 χρόνια. Λοιπόν, κάποιος ξεκίναγε σήμερα. Να πούμε πόσους εργάτες θα χρειαζόταν. Αρχικά 1.500 με 2.000 εργάτες. Έτσι, αναλόγως.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως με τεχνικά μέσα. Τότε που δεν είχαν πόσοι άραγε χρησιμοποιήθηκαν.
2: Μα αυτό θα πούμε για τα σημερινά
0: μέσα.
2: Θα
0: το κάναμε με τους τότε τεχνικούς τρόπους.
1: Όχι,
0: ή με το σήμερα.
1: Τώρα,
2: με πάμε
1: τώρα,
2: να μιλήσουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: 1.500 με 2.000 εργάτες.
1: Ναι.
2: Πόσα χρόνια θα τους έπαιρνε.
0: Πώς
2: γιατί σας βοηθάω λέγοντας ότι τους έπαιρνε χρόνια να δουλεύουν.
1: Θα τους έπαιρνε πέντε.
2: Θα τους έπαιρνε πέντε χρόνια.
1: Όντως!
2: 1.500 με 2.000 εργάτες να δουλεύουν επί πέντε χρόνια. Συνολικό, εδώ έρχεται, συνολικό κόστος κατασκευής. Για την πυραμίδα του Χέοπα.
0: Πόσο θα στήγιζε.
2: Κόστος κατασκευής, βέβαια.
1: 1500,
2: από τη στιγμή που θα μπει από τα μπετά
1: χρόνια
2: μέχρι την παράδοση. Mm-hmm. Πόσο θα πήγαινε.
0: Δύο
1: δις. Δεν ξέρω καθόλου αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μάλιστα ήταν το κόστος κατασκευής αν κάποιος πήγαινε να χτίσει σήμερα την πυραμίδα του Χέοπα.
0: Άρα, αν συγκρίνουμε.
1: Ενώ ο Φαραώ το έκανε τζάμπα.
0: Mm-hmm. Ναι. Τζάμπα με.
1: Τζάμπα δεν το έκανε, αλλά ναι.
0: Κι όμως λέει πληρώθηκαν. Συμπληροφορώ, δεν ήταν τζάμπα. Οι άνθρωποι δεν ήταν σκλάβοι. Οι άνθρωποι, αυτό τουλάχιστον έμαθα κάτω στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ναι, ότι
2: υπήρξε αμοιβή.
0: Ότι είχαν πληρωθεί κανονικά. Άρα, με λίγα λόγια, τι συμπεραίνουμε, ότι το έργο στο ελληνικό είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο. Για πείτε μου και οι δύο τι, για βάλτε τα κάτω. Περισσότερα χρόνια, περισσότερα λεφτά.
1: Είναι πιο πολλά λεφτά.
0: Δεν νομίζω, ναι.
1: Όντως, είναι δεν
0: από,
1: έχω ιδέα.
0: Από τα μεγαλύτερα έργα.
1: Δεν έχω γνώμη, γιατί δεν ξέρω.
0: Από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Έτσι, όχι μόνο.
1: Ναι, ναι, απλά δεν ξέρω, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
0: Πολύ
1: περισσότερα. Για τα
0: σε χρόνια σίγουρα είναι περισσότερα.
2: Καλά, σε χρόνια είναι περισσότερα, γιατί υπάρχουν και κάτι
0: τέτοιο. Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι.
2: Καλά, αυτό κι αν είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά, σε λίγο θα παίξουμε letter game.
2: Σε κόστος είναι καμία σχέση.
0: Κα, εντάξει, άλλο σε κόστος, σε χρόνια.
2: Το κόστος κατασκευής του Riviera Tower εκτιμάται στα 360 με 370 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άλλο κόστος αυτό. Αλλά σε χρόνια.
2: Σε χρόνια τους έχουμε.
0: 360 εκατομμύρια θα στοιχήσει.
2: Έτσι λέει εδώ.
0: Κάτι δεν μου πάει καλά εδώ.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Μόνο, μόνο
1: ουρανοξύστη. Μιλάμε για, ναι, για εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει, εκατομμύρια. Αλλά σκέψου όμως αυτός ο ουρανοξύστης. Μόνο αυτό το έργο δηλαδή. Δεν σου λέω όλο το άλλο, η ανάπλαση.

0: πάμε σε 89,8 παρά 29 η ώρα. Δεν είπαμε, παιδιά, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Audrey Hepburn, έτσι.
1: Oh, breakfast at Tiffany's.
2: Yeah.
0: Βέβαια. Είναι από τις λίγες ηθοποιούς που τα έχουν κερδίσει όλα.
1: Τι εννοείς όλα.
0: Όσκαρ, βραβείο Τόμι, βραβείο...
1: Έχει πάρει Τόμι.
0: Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι βραβείο υπάρχει...
2: Τόμι
0: και Τζέρι.
1: Τι το Τόμι.
0: Κάτσε να σου πω ακριβώς.
1: Ποιος τα Έμι.
2: Ποια ήταν η καταγωγή της Audrey. Από πού ήταν.
0: Βέλγιο και Αγγλία, νομίζω.
2: Αγγλό.
1: Δεν ήταν Βρετανίδα η Audrey Hepburn.
0: Και
2: Βελγίδα.
1: Βέλγο-Βρετανίδα.
2: Μάλιστα. Πώς είμαι εγώ μισή από την Κρήτη και μισή από τη Γαλλική.
1: Εντάξει, νομίζω ότι υπερίσχυε η Βρετανική της.
0: Τόνι. Όχι Τόμι. Τόνι.
2: Πήρε
1: το Τόμι με το Έμι και τα κανένα.
0: Λοιπόν, Όσκαρ, Τόνι, Έμι και Γκράμι.
2: Τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα.
1: Τους ρίμαξε. Πολύ δυνατή.
2: Έτσι, ήταν μπράβο. Τόσο κλασάρι, τόσο υπέροχη. Τώρα που το λες αυτό, 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τι μέρα ήτανε.
1: Δεν θα ήτανε Σάββατο.
2: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γνώση έχω ρε γάμο του.
0: 4 Μαΐου το 91 Σάββατο.
2: Ήτανε Σάββατο.
1: Καλά τώρα. Υπολόγισα. Τι μέρα έχουμε σήμερα, 4 Μαΐου του 2026, 4 Μαΐου του 2021.
2: Θα ήταν ένα πάρα πολύ εύκολο. Ένας άλλος πολύ εύκολος τρόπος είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Ότι σαν σήμερα, στις 4 Μαΐου του 1991, έγινε ο διαγωνισμός της Eurovision.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Έτσι. Οπότε γινόταν Σάββατο, οπότε να είχαμε να λέγαμε. Ήταν Σάββατο.
0: Τι έκανε την ημέρα.
1: Πάντα γινόταν Σάββατο διαγωνισμός Eurovision.
2: Πάντα γινόταν Σάββατο ο διαγωνισμός.
1: Πάντα γινόταν Σάββατο.
2: Δεν το ξέρεις, αλλά είπες. Να πεις και
0: είναι
2: κάτι,
0: Σάββατο λοιπόν. Γεννημένος.
2: Πού έχει γίνει εκείνη, λοιπόν, εκείνη την φορά, πότε έγινε, πού έγινε μάλλον ο διαγωνισμός.
0: Σε ποια χώρα,
2: σε ποια χώρα.
0: Κάπου στην Ευρώπη.
2: Υποχρεωτικά.
1: Και συγκεκριμένα στο...
0: Ελσίγκη.
1: Λουξεμβούργο.
0: Α, μάλιστα.
2: Έγινε στη Ρώμη. Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη,
1: γιατί την προηγούμενη χρονιά
2: είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό της Eurovision.
1: Η Ιταλία.
2: Η Ιταλία με ποιον όμως.
1: Η Ιταλία με τον Del Piero.
0: Όχι ρε, τον Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Με έναν μεγάλο μου έρωτα, τον Τότο Κοτούνιο. Ο Τότο Κοτούνιο ήταν αυτός που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Λέει «Lasciate mi cantare». Λασάτε μη καντάρε. Σόλο Ιταλιάνο. Εντάξει. Δεν είχε κερδίσει με αυτό. Είχε κερδίσει με το Insieme, που ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ένωση της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης τότε. Το οποίο έλεγε, μάλιστα είχε και αγγλικά μέσα, και έλεγε κάποια στιγμή «United Tonight Europe». Εντάξει. Βέβαια. Το διαγωνισμό της Eurovision λοιπόν το 91 στη Ρώμη, που η Ελλάδα πήρε την 13η θέση με την άνοιξη. 13η θέση.
0: 13η είχαν πάρει, ναι.
2: Που είχε τραγουδήσει η Σοφία Βόσου, την υπαρτραγουδάρα που είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Η οποία ήταν και μια περίεργη Eurovision εκείνη.
0: Η οποία, να πούμε ότι είχε ένα πρόβλημα. Θυμάστε, κάποιος είχε αρρωστήσει, κάποιος δεν πήγε από τους βασικούς μουσικούς. Και έγινε αντικατάσταση τελευταία στιγμή. Και αυτός θεωρείται ένας από τους λόγους που ουσιαστικά το τραγούδι υστέρησε. Αυτή η αλλαγή που έγινε τελευταία στιγμή.
2: Σαξόφωνο νομίζω.
0: Νομίζω το σαξόφωνο.
1: Εσύ δεν έχω γεννηθεί Σάββατο, έχω γεννηθεί Κυριακή.
0: Εσύ.
1: Ναι.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί μου είπατε Σαββατογεννημένο. Νομίζω ότι
0: ο Σαββατογεννημένος είναι η. Δεν είπα εσύ. Είναι ο θεσμός, είπαρε. Σαββατογεννημένος είναι ο θεσμός της Eurovision. Επειδή παίζει Σάββατο,
2: όχι
0: ήταν αστείακι.
2: Εσύ Σαββατογεννημένος.
0: Όχι εσύ.
1: Νόμιζα ότι ήμουν και εγώ.
0: Λοιπόν,
2: το
0: σαξόφωνο λοιπόν ήταν.
2: Το σαξόφωνο λοιπόν είχε πρόβλημα. Και τέλος πάντων ήταν μια πολύ πρόχειρη Eurovision. Αυτή ήταν, είναι στα όρια του Κάλτα, α πούμε. Είχε ένα πρόβλημα και με την πρωτιά. Είχε βγει η πρώτη η Καρόλα από τη Σουηδία που είχε όμως.
1: Μίλα καλύτερα. Είναι...
2: Καρόλα. Η οποία ήταν, είχε τους ίδιους βαθμούς με την αποστολή της Γαλλίας, που όμως η Καρόλα πήρε τελικά την πρώτη θέση γιατί είχε τα περισσότερα δωδεκάρια. Το διαγωνισμό αυτό της Eurovision λοιπόν τον παρουσίαζε ο νικητής, ο Τότο Κοτούνιο.
0: Ο προηγούμενος νικητής.
2: Ο προηγούμενος
0: λοιπόν.
2: Νικητής. Εγώ σοβαρά ερωτευμένη με τον Τότο Κοτούνιο μαζί με την Τσιλιόρα Τσινκουέντι που είχε κερδίσει το διαγωνισμό της Eurovision για την Ιταλία το 1964 με ένα άλλο τραγούδι καταπληκτικό που ήταν το Νόνο Λετά που πήγαινε Νόνο Λετά πέρα Μάρτι σόλα κοντέ και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν ήταν...
0: Κάτσε να δούμε, θα μας πάει στην Eurovision. Πότε ξεκίνησε η Eurovision? Γιαγκιδά, θα μας πει μέχρι το 30 τόσο.
1: Δεν μπορώ, έχω.
0: Το 50 τόσο.
2: Αλλού θέλω να καταλήξω. Στον έρωτά μου για τον Τότο Κοτούνιο. Εμείς τότε τι κάναμε, Χριστό, γράφαμε ό,τι μας ενδιέφερε, πού σε βιντεοκασέτες. Με μια παρένθεση,
1: κοίτα τη φλόρο στον Τότο Κοτούνιο.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ ο Τότο Κοτούνιο.
1: Κοίτα εδώ, κοίτα φάτσα, κοίτα. Περίεγραψε τον.
2: Έλα, ρε, μιλάμε για το 1991.
1: Αδιανόητο φλόρο.
2: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραία μπάσα ιταλική φωνή. Ήταν εκπληκτικό. Γράφουμε λοιπόν το διαγωνισμό της Eurovision. Εγώ έχω εξετάσεις.
1: Πέθανε και... ο Κοτούνιο.
0: Ναι, εντάξει. Πάει ο
1: Κοτούνιο. Sorry που μαθαίνεις από μένα.
2: Τώρα θα γίνω σαν τη Μαρία Ηλιάκη που έπαθε ότι πέθανε ο. Πώς τον λένε, ο James Bond. Και δεν μπορούσε να συνοηθεί στον αέρα του ο Σον Κόνερι. Πέθανε ο Σον Κόνερι. Πέθανε ο Σον Κόνερι. Το παρηγοριέμαι. Λοιπόν, γράφουμε το διαγωνισμό σε κασέτες. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στην αγωνία της μάνας όταν το παιδί της δίνει εξετάσεις και έχει γίνει κάποια ας πούμε βλακεία που μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία. Τι γίνεται λοιπόν, έχουμε γράψει τη Eurovision, την οποία εγώ τη βλέπω στα διαλύματα του διαβάσματός μου. Είναι αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω. Να ακούω τον Τότο Κοτούνια να τραγουδάει, να βλέπω τέλος πάντων την Άνοιξη, να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Με χαλάρωνε, ρε παιδί μου. Και πάει και γράφει πάνω έναν Σαββόπουλο.
0: Στην κασέτα από αυτή, ναι.
2: Ναι. Γιατί ήμασταν μανιακοί για με τον Σαββόπουλο, να τα πούμε και αυτά τα πράγματα, και καταλαβαίνω αυτό και παθαίνω κατάθλιψη. Mm-hmm. Και η μανούλα μου, η γλυκιά μου, έψαξε όλη η γειτονιά όποιον υπήρχε, γνωστούς, φίλους κτλ. Και βρήκε το διαγωνισμό. Γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ ούτε τέτοια να ανασύρουμε.
1: Ναι, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω τώρα.
2: Και μου ξανάγραψε το διαγωνισμό για να είμαι ήρεμη. Δεν ήταν τώρα υπέροχο αυτό
0: το ιστορία,
2: πράγμα.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Και την έχει την κασέτα, την κράτηση τουλάχιστον.
2: Την έχω ακόμα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Την έχω ακόμα.
1: Κατερίνα, όλα τα αγόρια που σου αρέσαν τότε ήταν έτσι φλωροί.
2: Δεν μ' αρέσουν κυρίως τύποι σαν και εσένα στη ζωή. Όλοι οι υπόλοιποι μ' αρέσουν.
1: Γιατί δεν είμαι φλώρος γι' αυτό.
2: Δεν νομίζω.

0: άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
1: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
2: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
0: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
1: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
4: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
0: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα, δεν λες τίποτα.
1: 7 ακριβώς.
2: Βέβαια,
1: εδώ
2: βέβαια.
1: Είμαστε. Καλημέρες δυνατές από όλη την πρωινή παρέα του δρόμου. 89,8.
2: Θέλω να μιλάμε στα πορτογαλικά σήμερα.
1: Γιατί τι είναι?
2: Γιατί σήμερα είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού.
3: Δεν ξέρω πορτογαλικά.
1: Ομπρικάντο.
2: Ομπρικάντο.
1: Είναι και στα.
2: Ομπριγάδο.
3: Αυτό είναι ομπριγάδο. Ιταλικο-πορτογαλικό το ομπρικάντο.
1: Είναι στη Βραζιλία, λένε το. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παρακαλώ, κάτι τέτοιο.
3: Ομπρικάντο,
1: ομπρικάντο.
2: Ομπρικάντο.
1: Καλά, εντάξει, πες εσύ ό,τι θες. Τώρα ομπρικάντο είναι στη Βραζιλία. Έχω πάει, έχω κάτσει ένα μήνα. Έχω...
2: Και το λένε ομπρικάντο.
1: Ομπρικάντο.
2: Ομπρικάντο.
1: Μου φυλάκια. Φιλάκια.
2: Μου, τι παθαίνει.
3: Έτσι, η Σακύρα πιστεύει τώρα. Είδατε το ρεκόρ που έκανε η Σακύρα. 2 εκατομμύρια στην Κόπα.
2: Έλα, καταπληκτικό ήταν αυτό. Καταπληκτικό.
3: Του είπε ο Μπριγάδο φεύγοντας.
1: Ο Μπριγάδο είναι κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Ένα φαγητό.
3: Ένα φαγητό. Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστώ.
1: Ο Μπριγκάντο.
3: Ο Μπριγκάντο.
1: Ναι, το είπε εσύ αλλιώ.
3: Ο Μπριγκάντο.
1: Μίλα καλά. Κάνουμε τόσο. Μάθαμε μια λέξη. Λοιπόν.
3: Τι άλλο είναι
1: σήμερα. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα, παιδιά.
3: Θέλω να ξέρω την ταυτότητα της ημέρας, αλλιώς δεν μπορώ να ξεκινήσω.
2: Κοίταξε να δεις, είναι παγκόσμια ημέρα αφρικανικής κληρονομιάς.
3: Έρχεται αφρικανική σκόνη γι' αυτό.
2: Έρχεται,
3: λέω.
2: Ναι, έρχεται την Παρασκευή.
1: Πω.
2: Είναι η Διεθνής ημέρα Μαΐων. Τι είναι αυτό άραγε. Είναι...
3: Μάλλον είναι μεών, γιατί δεν έχει διαλυτικά βλέπω.
1: Mm-hmm.
3: Μεών, μέα.
2: Έχεις τόσο δίκιο.
1: Τι είπες εσύ, τι είπες.
3: Εγώ είμαι τόσο... Είπε Μαΐων.
1: Ναι. Ενώ είναι.
3: Μεών.
1: Μεών, μάλλον. Ναι, γιατί το άλλο ήταν λίγο. Πολλών Μαΐων. Ωραία, τι πάθαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρωί, παιδιά, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε Σιμώνη.
2: Πάτρα που ήθελε να πει ότι κάποιος είχε πάθει κάτι γιατί έφαγε παϊδάκια και
1: είπε παιδάκια.
2: Ναι.
3: Χρόνια πολλά στις ΜΕΕΣ, λοιπόν.
2: Χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια πολλά σε όλους τους συντρόφους σήμερα, γιατί σήμερα γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, φίλε Γιάννη. Έτσι, σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ, ο οποίος τι μεγάλη αδυναμία είχε. Τι κοινό έχετε με τον Καρλ Μάρξ?
3: Είχε αδυναμία σουβλαγή.
1: Όχι.
2: Ήταν επαναθηναϊκός.
1: Όχι, δεν υπήρχε τότε επαναθηναϊκός. Δεν υπήρχε.
2: Γιατί υπήρχε σουβλάκι.
1: Σουβλάκι είναι αιώνια. Ναι.
3: Αδυναμία.
1: Ναι, ναι, ένα κοινό που έχετε με τον Καρλ Μάρξ.
3: Τουαλέτα.
1: Όχι, ρε φίλε, κάτι πιο.
2: Ποια όνομα του Χριστουγέννη.
3: Ωραίες γυναίκες.
1: Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω, για αυτό το τομέα δεν ξέρω. Δεν έχει.
2: Τι άλλο,
3: τι άλλο με χαρακτηρίζει.
1: Τι άλλο το χαρακτηρίζει.
2: Ήτανε από το Μαυροβούνι, όχι, πώς το λένε, τα βουνάρια.
1: Όχι, μωρέ.
3: Πες το, δεν μπορώ να το βρω.
1: Κάτι κοινό, κάτι τους άρεσε πολύ, το ίδιο πράγμα. Τι άλλο.
3: Σοκολάτα.
1: Κοντά είσαι. Καλά πας.
2: Α, το γαλακτομπούρεκο.
1: Όχι, όχι. Με γαλακτομπούρεκο θα υπήρχε κάτι που υπήρχε πάντα, που υπήρχε και εδώ, που υπήρχε και εκεί.
2: Η βότκα.
1: Κοντά είσαι.
3: Σοκολάτα κοντά,
2: βότκα. Το σαλέπι.
1: Η μπύρα.
3: Η μπύρα!
1: Η μπύρα! Είχε
2: φτιάξει ένα μπυρόβιο στο σπίτι.
1: Και μάλιστα ο πατέρας του, επειδή σε ηλικία, ξέρω εγώ, 20, 22, 23, ήταν συνέχεια στις μπυραρίες, τον τράβηξε από εκεί.
3: Έλα.
1: Και άρχισε και η μεγάλη του έτσι.
3: Ξεκινάει μεγάλο χώρο για την μπύρα.
1: Ξημεροβραδιόζοντα σε μπυραρίες.
2: Άκου τώρα.
3: Οριακά πλέον, τώρα δηλαδή, μόλις ζεστάνει λίγο καιρός, αντικαθιστώ το νερό με μπύρα.
2: Περνάω σε αυτή την. Τι κάνει, ρε, εσύ. Έχει γλουτένι, πράγματα μέσα.
3: Είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση.
2: Επίσης, δεν έχω συναντήσει παιδιά, άλλον άνθρωπο να πίνει μπύρα όπως εσύ.
3: Αλήθεια, λες.
2: Αλήθεια, ναι.
1: Επίσης, σήμερα το 1977, 5 Μαΐου λοιπόν, έγινε η πρώτη κρουαζιέρα του πλοίου της αγάπης.
2: Του πλοίου της αγάπης, του πλοίου της αγάπης.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαλκιάς Παρσαλάκης.
2: Όχι αυτό.
1: Του κανονικού.
2: Αυτό μιλαντέλα.
3: Να πούμε για τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα.
2: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και να πούμε το The Love Boat. Το ακούς κάθε φορά που το καράβι από την Κίμη προσεγγίζει τη Σκύρο.
1: Άντε ρε.
2: Βάζουν το The Love Boat μέσα στο καράβι και όταν φτάνεις στο λιμάνι της Σκύρου βάζουν το θέμα από το Βόλεμο των Άστρων.
1: Άντε ρε.

0: ωραία
1: πληροφορία.
2: Σε κάθε, καράβι
1: που δένει κάπως με την παράδοση του νησιού ή έτσι γουστάρει ο...
2: Τι να δένει με την παράδοση του νησιού ο πόλεμος των άστρων.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω δει και πόλεμο των άστρων, οπότε μπορεί κάπου να αναφέρει τη σκύρος μέσα.
0: Είδατε, παιδιά.
2: Σωστό, σωστό, θα μπορούσε.
0: Είδατε το κρουαζιερόπλοιο στον πράσινο ακροτήριο, τι έχει γίνει. Έχετε πάρει γραμμή.
1: Όχι.
0: Όχι. Μια και
1: αλλά πήρε στο σοβαρό ύφος, οπότε ναι, γι' αυτό δεν κάνω πλάκα.
0: Καλά κάνεις. Στο πράσινο ακροτήριο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κρουαζιερόπλοιο.
1: Στοιχειωμένο.
0: Το οποίο είναι, όχι, το οποίο είναι σε καραντίνα.
1: Γιατί με τον ιό, το περίεργο.
2: Το
1: είδα, δεν ήξερα ότι είναι στο πράσινο ακροτήρι. Πότε έφτασε στο πράσινο ακροτήρι.
0: Εκεί το έχουν απομονώσει. Υπάρχει ένα Έλληνα. Από ό,τι λένε μέσα στους εκλεκτούς αυτούς επιβάτες. Ένα πανάκριβο εισιτήριο. 105 άτομα νομίζω είναι. Αυτός ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος.
1: Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμο.
0: Μιλάμε για έναν ιό που φοβούνται η έξαρσή του μπορεί να είναι αντίστοιχο του κορονοϊού. Έτσι.
1: Να τους πετάξουν στη θάλασσα. Όχι, ακραίο.
2: Τι λες, ρε Γιάννη, τι λες.
1: Να μείνουν εκεί. Ποιος ήταν από το πράσινο ακροτήρι.
0: Σεζάρια Εμπόρια.
2: Τι Εμπόρια, ρε, Εμπόρα τη λένε.
0: Εμπόρα, Εμπόρα, εντάξει.
2: Πώς τη λένε, η.
0: Εβόρα!
2: Όχι, η.
0: Α, η.
1: Ξυπόλητη.
0: Ξυπόλητη.
1: Δεν φορούσε ποτέ παπούτσια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο εξωτερικό. Ξυπόλητη σκέτο.
0: Ξυπόλητη. Μια ξυπόλητη. Λοιπόν, 69, 87, 8, 9.
2: Ξυπόλητη πριγκίπισε, όχι ξυπόλητη σκέτο.
0: Ξυπόλητη πριγκίπισε, ναι.
1: Δίβα.
0: Λοιπόν, δίβα. Δίβα, δίβα, ναι, ναι. 8, 9, 8.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, από κίνηση είμαστε στην αρχή ακόμα. Οπότε υπάρχουν τα γνωστά μόνο προβλήματα. Δηλαδή, δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Η ηλιοφάνεια πέφτει και το αεράκι που υπήρχε. Άρα. Σήμερα θα φτάσουμε τους 24 βαθμούς στη θερμοκρασία και είπαμε σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Έρχεται αύριο το 27, έρχεται την Πέμπτη το 28 και έχει ο Θεός.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 11 και έτσι κυλάει η σημερινή μας εκπομπή. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τα παιχνίδια μας, Letter Games, τρία στη σειρά, περιμένουμε τους προβληματισμούς σας, περιμένουμε παραδεισοκόλαση, περιμένουμε την ιστορία της Κατερίνας που χτες ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, και χτες πραγματικά μας είπε μια πολύ ωραία ιστορία. Νομίζω Γιάννη μπήκε πολύ δυνατά χθες, έτσι. Πολύ μ' άρεσε.
1: Έκανε ιδανικό
0: ιστορία,
1: μπάσιμο,
0: ιστορία
1: ιδανικό.
0: Που μας είπε, είχε πολύ ενδιαφέρον. Έκανε. Βέβαια, πολλές πληροφορίες μας έδωσε εκεί με τα τραγούδια. Δεν ήταν εύκολο.
1: Τους δυσκόλυψε τους τηλεθεατές.
0: Τα κατάφεραν όμως. Πήραν 100 ευρώ. Να δούμε σήμερα τι έχει να μας πει η Κατερίνα.
2: Μετά, οπωσδήποτε, να σχολιάσουμε και το Met Gala που έγινε χθες.
0: Έγινε.
2: Δηλαδή γίνεται.
0: Τι γίνεται?
2: Το Met Gala.
0: Για πες μας.
1: Γίνεται τώρα που μιλάμε.
2: Τώρα. Δηλαδή βγαίνουν φωτογραφίες.
0: Τι είναι αυτό? Πες μας. Δεν έχω ιδέα εγώ.
2: Ρε, είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω τι μου γίνεται. από άλλο πλανήτη εγώ. Τι είναι, ρε Γιάννη, αυτό?
1: Αυτό είναι ένα σουαρέ που κάνουν εκεί.
0: Πού?
1: Στη Νέα Υόρκη νομίζω γίνεται.
2: Ναι, στο Metropolitan Museum.
1: Γι' αυτό και το Met, όπου φοράνε πάντα τα πιο έτσι περίεργα, ιδιαίτερα ρούχα και γίνεται χαμός. Μετά συζητάνε τι φόρεσαν αυτό.
0: Ναι. Άμα θα δούμε εικόνα, θα μας περιγράψεις τι.
2: Εσύ, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αυτό για τη μόδα.
1: Παγκόσμια μόδα, βέβαια.
2: Παγκόσμια μόδα. Πηγαίνουν εκεί πέρα για να μπορέσει να πας. Πρέπει να σε έχουν επιλέξει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει το εισιτήριο, να δώσει λεφτά, τα οποία είναι πάρα πολλά.
0: Από Ελλάδα πάει κανείς?
2: Έχουν πάει.
0: Ποιος?
2: Έχουν πάει άνθρωποι.
0: Γνωστοί έχουν πάει.
1: Τρεις ανθρώπους.
0: Ο Λάκης Καβαλάς έχει πάει.
2: Πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Α, δεν είναι.
1: Α, όχι της μόδας.
0: Όχι της μόδας.
2: Δεν είναι απαραίτητο να είσαι της μόδας. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος.
0: Άρα πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις.
2: Μέγας χορηγός, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Άρα
2: τώρα
1: πρέπει να σε επιλέξουν ή πρέπει να πληρώσεις το εισιτήριό σου?
2: Πληρώνεις. Ούτως ή άλλως. Πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά. Για να
0: λεφτά
2: εκεί πέρα. Θα μπορεί να μην πας.
1: Δηλαδή, αν πληρώσω, εγώ μπορώ να πάω.
2: Εσένα δεν θα σε βάζαν μέσα.
1: Δεν θα με βάζω. Γιατί?
2: Εμένα? Ούτε εμένα θα βάζαν
0: εμένα,
2: μέσα.
0: Εμένα.
2: Εμάς τους τρεις, λες, θα μας βάζαν μέσα. Έπρεπε να ντυθούμε κάπως. Όπως και να έχει αυτό.
0: Στείλ καρναβάλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Σούπερμαν μπαίνω.
2: Δεν είναι σαν τον Μπεργκάιν. Είναι άλλη φάση αυτό.
0: Μπεργκάιν.
2: Γιατί το λένε με διάφορους τρόπους. Μου το λέγανε και Μπεργκάιν στο. Πώς το λένε, στο My Style Rocks.
0: Τέλος
1: πάντων. Κατερίνα, φαγητό έχει?
2: Βέβαια έχει.
1: Α,
2: εννοείται. Τέλος πάντων, δίνεις πάρα πολλά λεφτά για να μπεις εκεί και δίνεσαι πάρα πολύ.
0: Εξεζητημένα.
2: Ακριβώς. Και κάθε φορά υπάρχει ένα θέμα γύρω από το οποίο πρέπει να ντυθείς.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στη μόδα. Και ποια το έχει κάνει αυτό? Η Άννα Γουίντορ. Ποια ήταν η Άννα Γουίντορ?
1: Η Μέριλ Στρίπ.
2: Που έπαιζε η
0: Μέριλ Στρίπ.
2: Που τι όμως ήταν η Άννα Γουίντορ?
1: Η διευθύντρια του Vogue.
2: Ακριβώς.
0: Που τώρα βγαίνει το νούμερο 2.
2: Ακριβώς.
1: Vogue νούμερο 2.
0: Πράντα νούμερο 2.
2: Κατάλαβες. Οπότε πηγαίνουν αυτή τη φορά, θα έπρεπε να μιμηθούν πίνακες ζωγραφικής.
0: Ναι.
2: Και είδα κάτι πολύ ενδιαφέροντα
0: αυτό.
2: Πράγματα.
0: Ωραίο αυτό.
2: Η Kendall Jenner, για παράδειγμα, ντύθηκε σαν τη Νίκη της Αμοθράκης. Εκεί το πήγε στο γλυπτό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πόσα λεφτά δίνει κάποιος δηλαδή για να μπει εκεί μέσα?
2: Το ψάξω, θα σου πω. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά.
0: Θα δείξω 100.000 δολάρια, λέω. Κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Δεν μπαίνουμε.
2: Δεν σέβαζαν. Δεν σέβαζαν, λέμε.
0: Τι θα την νόσουν, Γιάννα, ρε? Πες μου, έτσι. Από πίνακα.
1: Από πίνακα.
0: Ναι, από πίνακα, ναι.
1: Θα αντινόμουν οι κραυγοί του Μουνκ.
0: Το περίμενα.
2: Ναι.
0: Θα το έγραφα. Έτσι. Θα το έγραφα τώρα εδώ. Σαν μένταλις. Θα έλεγα οι κραυγοί θα αντινώσουν.
1: Ευχαριστώ.
2: Εγώ θα ήθελα να ντυθώ πιτσιλιές. Σαν αυτές του Τζάκσον Πόλοκ. Δεν θα είχε πολύ ενδιαφέρον?
0: Ναι. Θα σου πήγαινε. Διάφορες. Τσακ.
1: Πολλές πιτσιλιές ή μία πιτσιλιά?
2: Πάρα πολλές. Όσες γίνεται περισσότερο.
0: Αχ, παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε Letter Game και θα κερδίσετε τι άλλο? Φυσικά τη δώρα. Άρα μας καφέ λουμίδι για ένα χρόνο. Ετοιμαστείτε. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Λουμίδης Παπαγάλος, να πούμε, που έχει βγάλει, συγγνώμη, ελληνικό καφέ με γεύσεις, παιδιά. Είναι αλήθεια, γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Είναι και οι δύο συγκλονιστικές. Δεν θα μπορείτε να διαλέξετε, θα θέλετε και τις δύο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας τις δώσουμε.

φιλιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ready? Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος
2: 89,8. Να πούμε ότι σήμερα τα πλένουμε τα χεράκια μας, έτσι.
3: Γιατί συγγνώμη.
2: Είναι και Παγκόσμια ημέρα υγιεινής χεριών.
3: Παναγία μου, τα χεράκια μας τα πλένουμε κάθε μέρα, πολλές φορές. Και πολύ καλά.
2: Ειδικά
3: δύο φορές το happy birthday. Δύο
4: από
3: φορές.
4: Τότε που μας τα έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, εγώ δεν έχω σταματήσει να πλένω χέρι.
3: Και εγώ ποτέ.
4: Το έχω πάει σε ρί. Και τώρα που είναι για αυτός ο καινούριος ο ιός εδώ πέρα, ο Χανταϊός λέγεται.
2: Χανταϊός, ναι, ναι.
3: Χανταϊός, τι είναι πάλι αυτό, τι είναι.
4: Αυτό στο Κουραζιερόπουλο.
3: Το κατάλαβα, τι ακριβώς είναι αυτό.
4: Από ποντίκι.
3: Από ποντίκι.
2: Αουρέι. Λοιπόν, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
5: Βαγγέλη.
3: Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Μια χαρά, δουλειά είμαι.
2: Ποια δουλειά?
5: Στη δουλειά μου.
2: Γιατί δεν είσαι στη δουλειά μου? Ποια είναι η δουλειά σου?
5: Ασχολούμαστε με έγγραφα ασφαλείας.
3: Με τι?
2: Οπα.
5: Έγγραφα
2: ασφαλείας, δηλαδή.
3: Έγγραφα ασφαλείας, τι είναι αυτά?
5: Δηλαδή, διαβατήρια.
3: Α, αυτά.
2: Τι, πλαστά διαβατήρια.
5: Κανονικότατα.
2: Δηλαδή βγάζεις. Πώς λέμε σε κατενίες, θέλω να αλλάξω όνομα,
4: ταυτότητα
2: και τα λοιπά και καθαρίζεις εσύ τέτοιο στυλ?
5: Όχι, εμείς
2: κανονικά
5: τα διαβατήρια για όλες τις χώρες.
2: Α, μάλιστα. Ποιο είναι το πιο περίεργο διαβατήριο που έχεις βγάλει? Για πες ένα από μια χώρα που δεν είναι γνωστή.
5: Το πιο περίεργο είναι της Λετωνίας. Τώρα σε άγνωστες είναι κάτι Μπουτάν, κάτι τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Ωρα, Μπουτάν.
2: Λετωνία γιατί?
3: Εμείς που πήγαμε στη Λετωνία, πάντως στα Ελία. Στη Λετωνία δεν πήγαμε.
2: Λετωνία πήγαμε, ναι, Ρίγα.
5: Ναι, αλλά το διαβατήριό της είναι πολύ περίπλοκο.
2: Περίπλοκο, γραφειοκρατία εννοείς?
5: Όχι. Το θέμα εκτύπωσής του.
2: Δηλαδή, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του για να καταλάβουμε?
3: Έχει πολλές ζωγραφιές.
5: Έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας.
3: Α, δικλείδες ασφαλείας.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, θυμάστε τι έλεγχο είχε στο αεροδρόμιο σε μένα?
3: Εσύ
2: δεν το πρόλαβες, ναι.
4: Εμείς περάσαμε χαλαρά, ναι.
2: Ναι. Εμένα με ψάχνανε, παιδιά, κάνα 20 λεπτό.
3: Εσένα, γιατί σε ψάχνει κανένα 20 λεπτό?
4: Δεν φαίνεται ύποπτη φάτσα.
2: Φαίνομαι.
3: Όχι, δεν φαίνεται ύποπτη φάτσα.
2: 20 λεπτά με ψάχνει.
3: Όχι, ρε, δεν φαίνεται. Εμένα που μου χάσα τη βαλίτσα.
4: Αυτό δεν φταίνει η Λετωνία. Φταίνει η Γερμανία.
2: Φταίνει η άλλη χώρα ήσουν. Άλλο
4: Βαγγέλη, αυτό. Το πιο
3: ήταν
4: εύκολο.
3: Ήταν η λετωνική εταιρεία.
2: Α, μάλιστα.
4: Το πιο εύκολο διαβατήριο, πες ότι.
5: Μπαγκλαντές.
4: Εντάξει, αυτό.
2: Ωραία. Γιατί.
4: Είναι με τις λιγότερες.
5: Είναι πολύ απλό.
2: Είναι απλό.
3: Δεν έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας.
2: Το ελληνικό διαβατήριο.
5: Το ελληνικό είναι το μόνο διαβατήριο που δεν το φτιάχνουμε εμείς.
2: Μπράβο, οπότε δεν έχει άποψη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε και έχουμε ένα πολύ ωραίο γράμμα για σένα.
5: Ναι,
2: το,
5: ναι.
2: Το οποίο πρόσεξε, είναι το θήτα.
5: Το ήτα.
2: Θή.
3: Το θήτα,
5: όπως λέμε Θανάση.
2: Μπράβο, λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ζω.
5: Θαλάσσια χελώνα.
4: Ωραίος.
2: Όνομα.
5: Θανάσης.
2: Πράγμα.
5: Θρανίο.
2: Φυτό.
5: Φυτό, θυμάρι.
2: Φαγητό.
5: Φαγητό.
2: Θάλασσα, στη θάλασσα.
5: Θάψαλο.
2: Πόλη. Στην πρωτεύουσα.
5: Πόλη.
2: Πάοκ.
5: Θεσσαλονίκη.
2: Χώρα.
4: 7 χρόνια στο.
2: 7 χρόνια στο.
4: Δαλάι Λάμα.
3: Πάμε
5: στο Θαϊλάνδη, ξέρω εγώ, Θαϊλάνδη.
3: Όχι, Θαϊλάνδη.
2: 7 χρόνια στο.
4: Πάμε στο επόμενο.
2: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα θηρερό.
2: Ομάδα ποδοσφαιρική. Ολυμπιακός αλλιώς. Ολυμπιακός αλλιώς.
5: Θρύλος.
2: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
5: Θερμαϊκός κόλπος.
2: Και τι είχαμε που είχαμε μείνει?
4: Μια χώρα,
2: γρήγορα.
4: Δώσε του λίγο χρόνο. Έλα,
2: μέχρι το 5 θα πετύχω.
4: Ο θρύλος δεν είναι ομάδα. Θα κάνω ένσταση.
2: Μια χαρά είναι. Είναι πολύ ωραία.
4: Δεν
2: πολύ ωραία
4: υπάρχει ομάδα.
2: Είναι, υπάρχει.
5: Χώρα από θήτα, χώρα.
2: Ναι, ρε, γάμο το. Όχι, ρε φίλε, όχι. Δεν μπορούμε άλλο. Κρίμα. Εντάξει. Είναι μερικές φορές κολλάει το μυαλό. Τώρα που θα τα ακούσει, θα πει είναι δυνατόν. Είναι το Θιβέτ. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα σου δοθεί ευκαιρία άλλη φορά.
3: Ξαναπάρε μας μία άλλη φορά. Μήπως είσαι λίγο πιο τυχερός. Ναι. Εντάξει.
2: Σε χαιρετούμε. Γεια.

0: Δρόμος 89,8 και πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο οποίος πέρασε τα τελευταία 6 χρόνια της ζωής του φυσικά στο νησάκι της Αγίας Ελένης. Εκεί τον είχαν εξορίξει οι Άγγλοι μετά την ήττα, τη μεγάλη μάχη του Βατερλό. Πέρασε λοιπόν τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως κάποια χρόνια αργότερα έδειξαν ότι περνούσε ζωή και κότακι. Ενώ αυτός στα απομνημονεύματά του είχε γράψει ότι γενικότερα είχε ταλαιπωρηθεί, ότι είχε πολλές στερήσεις, ότι δεν του φερόντουσαν καλά. Αποδείχθηκε τελικά από αυτά τα στοιχεία ότι καθημερινά, λέει, του πηγαίναν 50 μπουκάλια κρασιού, μιλίτη, δυνατής μπύρας, σαμπάνιας και άλλων ποτών.
1: 50!
0: Ναι, από το μενού δεν έλειπαν, λέει, και τα κρεατικά, 22 κιλά βοηδινού κρέατος, μοσχαρίσιου,
1: 30 κιλά ψωμί. Όλα αυτά δεν καταναλώνε μόνος του αυτός.
0: Είχε ομάδα ολόκληρη, 22 κιλά πρόβιου και χοιρινού κρέατος, ένας χείρος και τα λοιπά, 2 γαλοπούλες, 2 χήνες, 4 καναρίνια.
1: Για πάρτε τον, είχαν στείλει εκεί πέρα.
0: Δεν ήταν μόνος του, είχε και
2: ολοκληρωμένο.
0: Ναι, ήταν και η παρέα του.
1: Ποια παρέα, ρε παιδιά, είχε πάρει αυτός εκεί πέρα, δηλαδή, για να καταλάβω.
2: Θα είχε πάρει μια παρέα.
0: Ναπολέον Βοναπάρτης ήταν, σκέψου. Ήταν ο νούμερο ένα στον κόσμο εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά τον είχαν εξορίσει.
0: Ναι, αλλά συνήθως όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, πάνε σε μια απομόνωση, πηγαίνουν με την κουστοδία τους. Ξέρω, με άλλα 100 άτομα.
1: 100 άτομα.
0: Λέω τώρα.
1: Εξορία είναι αυτό. Αυτό είναι το Γαλατικό χωριό που τους ποτίζουν και τους ταΐζουν εκεί πέρα. Και πέρα είναι ουσία και κότα.
0: Και τους άλλους ήθελα. Το επιτελείο του δεν έπρεπε και αυτό να το στείλουν. Τι θα τους κάνουν αυτούς. Όλη η ομάδα του έπρεπε να πάει κάπου. Τους στείλανε λοιπόν όλους μαζί εκεί πέρα.
1: Έκανε
0: αυτή τη συμφωνία.
1: Είναι αυτό εξορία. Ναι. Είναι αυτό τιμωρία.
0: Υπάρχει έντονη φήμη ότι τον δηλητήριασαν, λέει, με αρσενικό στο τέλος. Αφού τον καλοτάισαν, του ρίξαν για ένα αρσενικό. Τέλος.
2: Λοιπόν.
1: Μην πεις κάτι για το αρσενικό, Νάξου, τώρα. Αυτό γιατί ήσουν τόσο έτοιμος.
2: Ναι. Πώς το κατάλαβες.
1: Πώς
2: το κατάλαβες τώρα.
1: Θα το πει, θα το πει.
0: Όχι, Γιάννη, θέλουμε κάτι άλλο που να σου πω τα χείλη σου.
2: Αρσενικό, Νάξου.
0: Πες μας αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε ότι η ταλαιπωρία τελειώνει. Θέλετε να ακούσετε ότι η αγωνία τελειώνει. Τα νεύρα τελειώνουν. Πότε θα έρθει η οπτική Κίνα, πότε θα φτάσει στο σπίτι μου, πότε επιτέλους θα έχω γρήγορο και σταθερό ίντερνετ. Η Nova είναι εδώ για εσάς. Με το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά που είναι όλο το ζουμί, χωρίς οπτική Κίνα.
1: Βέβαια.
2: Χωρίς οπτική Κίνα.
1: Χωρίς.
2: Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Δεν το πιστεύουμε.
9: Τροχός της τύχης.
8: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
10: κερδίζει.
9: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πολύ δυνατή ημέρα σήμερα. Φαίνεται ο κύριο Τσέκλι. Σα
1: αρέσει
0: υπέροχος.
1: Πολύ η σημερινή μέρα, ε.
0: Ναι, έχω
1: είναι
0: την
1: η δεύτερη φορά που το λες αυτό.
0: Δεν έχω κανένα προβληματισμό για σήμερα. Μόνο το δικό σου προβληματισμό θα ακούσω τώρα.
1: Αλήθεια τώρα το λέω.
0: Νιώθω σήμερα θα έχουμε υπέροχη ημέρα.
2: Σαν μπουλάκι
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ορφέας μα στέλνει αυτό το προβληματισμό.
2: Ωραίο.
1: Ο Ορφέας μα και εσεί βοηθάτε τον Ορφέα.
0: Μουσικότατο.
1: Βέβαια. Στο 6987-898-898. Είσαστε έτοιμοι, συνάδελφοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Δημήτρη, μπορεί να μου ανεβάσει λίγο την ένταση στα ακουστικά. Είσαι Θεό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έμαθα κάτι για έναν άνθρωπο που τον θεωρούσα φίλο. Μπροστά μου έδειξε χαρά για μια επιτυχία μου στη δουλειά. Όμως μετά έμαθα ότι την υποβάθμισε λέγοντας πως ήταν απλώς μια τυχαία στιγμή. Με ενόχλησε αυτό προφανώς. Είναι υπερβολή. Με πείραξε ή είναι φυσιολογικό να βλέπεις τέτοιες αντιφάσεις από ανθρώπους που θεωρούσες κοντινούς?
2: Όπως έχει πει ο σοφός κατά κάποιους Γιάννης Κορδόνης.
1: Όχι, κατά κάποιους.
2: Κατά κάποιους, κατά κάποιους. Ο φίλος.
1: Πλειονότητα των ανθρώπων.
2: Ο σωστός ο φίλος, αυτό που λέγανε κάποτε στα ζόρια φαίνεται, είναι μεγάλο λάθος κατ' εμέ. Ο φίλος ο σωστός και ο φίλος ο καλός φαίνεται στη χαρά. Μόνο. Γιατί στη λύπη και στη στεναχώρια το πιο εύκολο είναι να πάω πίσω, έλα φιλαράκο.
1: Συμφωνώ,
2: Γιάννη. Και μη στεναχωριέσαι και τέτοια. Ο φίλος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά χαίρεται με τη χαρά σου. Τότε μπορείς να καταλάβεις ότι είναι αληθινός φίλος. Άρα, όταν προσπαθεί να την υποβαθμίσει και να σε μειώσει.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν είναι τυχαίο. Μόνο φίλος δεν είναι.
1: Κάτι δείχνει, κάτι δείχνει.
2: Φίδι είναι, Χρήστο μου.
0: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Καταρχάς, με προβληματίζει αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ή έχει ξανασυμβεί. Εάν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πραγματικά προκαλεί μεγάλη έκπληξη σε αυτόν που πρωταγωνιστεί σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή που
1: τον Ορφέα, δηλαδή.
0: Τον Ορφέα, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Ορφέας.
1: Έμεινε παγωτό ο Ορφέας.
0: Ευρώτητος μπροστά, βέβαια. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι πραγματικός φίλος. Εάν έχει ξανασυμβεί, τότε.
2: Ξύπνα ρε Ορφέα.
0: Οι φίλοι σου δεν είναι αυτοί, είναι ξεκάθαρο.
1: Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά, γιατί ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τόσο σοκαρισμένος, ναι. Δεν θα είχε στείλει σε εμάς μήνυμα.
0: Άρα καλό είναι που έγινε αυτό, γιατί ξεκαθαρίζουν λίγο οι φιλίες.
2: Σωστό.
0: Ένας φίλος δεν πάει να σε θάψει.
2: Σωστό.
0: Ακόμη και τυχαία στιγμή να ήταν. Ας πούμε ότι ήταν μια τυχαία στιγμή. Δεν ήταν, μπορεί να το έχει εκτιμήσει έτσι ο φίλος του. Δηλαδή, υπάρχουν δύο οπτικές. Να ήταν μια τυχαία στιγμή. Να μην έχει δίκιο δηλαδή ο Ορφέας.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αυτό να είχε συμβεί, θα έπρεπε να μην το θέσει έτσι ο φίλος του.
1: Να μην το σχολιάσει.
0: Να μην το σχολιάσει έτσι. Ακόμη και αλήθεια να είναι.
1: Συμφωνώ. Εσάς σας έχει τύχει έτσι να απογοητευτείτε από φίλους, φίλους όμως.
0: Πολλάκις. Πολλάκις. Με ανθρώπους.
2: Τι σου έκανε Πολλάκις πάλι, ρε φίλε.
0: Πολλάκις, πολλές φορές εννοώ.
1: Πολλές
0: φορές. Μιλήστε ελληνικά, ελληνικά. Ρε τι πάθαμε.
2: Πώς δεν είπε και ο Σάκης, αργίζουμε.
1: Ναι.
2: Ποιος ή ο Σάκης?
1: Ποιος, ο Ρουβάς.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά.
1: Ναι, δεν είναι έτσι απλό.
0: Με πολύ ωραίο δώρο. Και η Κατερίνα Καραβάτου έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες να σας δώσει γι' αυτό. Φίλε Δημήτρη Αρετάκη, όχι, το καταλαβαίνω αυτό που κάνεις.
1: Τι έγινε?
0: Κλωτσάς αδιάκοπα. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Πάμε λοιπόν.
1: Σε κλωτσάει.
0: Ναι, ρε,
1: συνεχίζει.
0: Έχει και αυτό. Απλώνει τα πόδια του. Και εγώ τα απλώνω, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Για να δω λίγο.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, να δεις, αναγκαστικά δεν γίνεται.
1: Εσύ
0: εγώ όμως το κάνω αναγκαστικά.
1: Τι να κάνει.
0: Αναγκαστικά εγώ
1: τι
0: το κάνω.
1: Τι να κάνει ο Χρήστος.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Εν τω μεταξύ, φαίνεστε να είστε πολύ μακριά, ενώ δεν είστε.
0: Ναι, έχουμε μεγάλα πόδια.
1: Απίστευτο.
2: Έχουν έρθει παράδοξα κοντά, θα έλεγε κανείς.
1: Όντως.
0: Από κάτω κάνουμε τα πόδια μας.
1: Αυτό μόνο που το δεν κάπως
0: ζηλεύεις.
2: Λίγο, ναι.
0: Έλα, βάλε πόδι. Λέγε.
1: Έχω έναν φίλο που έχει έναν φίλο.
0: Ναι. Που είναι φίδι.
1: Όχι. Που όταν κοιμούνται μαζί κάνουν έτσι τα ποδαράκια τους, τα τρίβουνε.
0: Έλα, ρε. Κάτι άλλο πες εδώ.
1: Όχι.
0: Κάπως σου λέμε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Έχω πρόβλημα να πω, δηλαδή.
0: Δεν
1: να
0: το ξέρουν
1: τα
0: αυτοί. Θα δεις που θα καταλήξει αυτό.
1: Ρε.
0: Θα δεις.
1: Τι γελάς.
0: Εκεί θα καταλήξει. Πάω στοίχημα. Το πιο πιθανό είναι να επεκταθεί.
1: Είναι
0: λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποδαράκι.
1: Είναι φίλοι. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Υπάρχει φιλία μεταξύ των ανδρών, άμα δεν τα ξέρεις. Λοιπόν.
2: Φιλία μεταξύ ανδρών υπάρχει. Ποδαράκια δεν υπάρχουν.
0: Σκέψε εγώ με το κορδόνι τώρα.
2: Να κάνουμε τα ποδαράκια μας.
0: Δεν είναι. Ο καθένα μου πει όπω θέλει.
1: Στο παιχνίδι που θα παίξουμε, να ξέρετε ότι η δωράρα είναι εκπληκτική, γιατί είναι μία δωρεάν επιταγή αξία 100 ευρώ από τα καλλιντικά Elixir. Το Elixir, η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιντικών, μέτρα τη Θεσσαλονίκη και με δυναμική παρουσία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια. Προσφέρει οικονομικά αλλά υψηλής ποιότητας προϊόντα μακιγιάς, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το κοινό πάρα πολύ. Παράλληλα, η εταιρεία έχει διεθνή παρουσία, εξάγοντας τα προϊόντα σε 33 χώρες παγκοσμίως. Πολλά από τα προϊόντα της έχουν γίνει viral στο TikTok, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητά της. Elixir λοιπόν Makeup από την εταιρεία αυτή, μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ.
0: Πάρτε μας λοιπόν στο 211 1891 898, τρία τραγούδια στη σειρά.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8.
4: Τι? Το έκανες ποδαράκι.
5: Μου χάνει με το πόδι.
4: Είδες που σας τα λέω? Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
5: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
3: Ακούστε κύριε και κύριοι.
5: Μεταξύ φίλων εδώ.
4: Παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
5: Με το πόδι το πόδι. Ακόμα χειρότερο.
4: Με το πόδι.
3: Ακούστε,
4: ακόμα
3: χειρότερο. Τι συνέβη τώρα? Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι. Του έδωσα λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
4: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
3: Και
4: αυτό
3: το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
4: Λοιπόν, εσύ δεν είναι πολύ τρυφερό να αισθάνεσαι ότι έχει.
5: Δεν πάει να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
3: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
5: Ναι, εκεί μας κατάτησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
3: Ναι, αγόρι μου.
4: Να, ορίστε από το Met Gala.
3: Καλημέρα σας.
4: Βλέπεις τα πλάνα από το Met Gala. Αυτά είναι.
3: Α, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να συγκεντρωθούμε, παιδιά. Καλημέρα σας. Τρία τραγούδια στη σειρά.
4: Καλημέρα. Αυτή είναι η Χάιντι Κλουμ.
3: Το όνομά σας?
6: Νατάσα.
4: Γεια σου, Νατάσα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Πολύ καλά.
4: Πού βρίσκεσαι? Εσείς,
6: από ό,τι ακούω και εσείς καλά.
4: Α, καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Πολύ δυνατά. Με τι ασχολείσαι, Νατάσα?
6: Είμαι σε ένα γραφείο, ιδιωτική υπάλληλο.
3: Δηλαδή, ιδιωτική...
5: Τομέα θέλουμε.
3: Τομέα, περίπου.
4: Άμα δεν τους πεις τομέα, δεν είναι...
3: Τι να είμαι, ιδιωτική υπάλληλος.
4: Δεν μπορούνε, πρέπει να μάθουν επακριβώς με τι ασχολείται.
3: Εσύ είσαι ικανοποιημένη με το ιδιωτική υπάλληλο?
4: Άμα θέλει να πει ιδιωτική υπάλληλος, ναι, είμαι ικανοποιημένη.
3: Όχι, δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Στην εκπομπή μας απογορεύεται, θα παίρνει αλλού.
4: Αχ, Παναγία.
3: Ναι, ναι. Με τι ασχολείσαι?
6: Ασχολούμαι με τις...
3: Γραμματέας. Σε μεταφορές?
6: Όχι.
3: Ιατρικά εργαλεία?
6: Όχι. Σε μια εταιρεία όπου φτιάχνει βίδες. Εξαρτήματα. Τώρα τι να σας πω.
3: Βίδες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
5: Κατερίνα, σου λείπει καμιά βίδα?
4: Πάρα πολλές αρχικά.
3: Είναι στριμμένη.
4: Είναι ορισμένες μέρες που έχουν εξελασκάρει.
3: Υπάρχει
4: πρόβλημα.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.

0: Είναι εύκολο πάρα πολύ.
1: Πόρτα.
0: Είναι μπράβο, η μπράβο. Πόρτα. Έχεις κερδίσει.
2: Συγχαρητήρια, Νατάσα.
0: Τώρα επιταγή 100 ευρώ από την Elixir Cosmetics.
2: Και βλέπουμε τώρα πλάνα πραγματικά από αυτό που μας έλεγε η Κατερίνα για αυτό το φορό γκαλά.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρεις το Met Gala.
2: Εντάξει, το έχω ακούσει, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω τώρα για να δημιουργώ.
0: Κοίτα εδώ,
3: Καρδινιάρη.
2: Αρχαίο ελληνικές παρουσίες βλέπω εκεί στα φορέματα. Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρα 5 και η Κατερίνα μας έχει να μας πει κάτι πολύ ωραίο.
1: Να πω για τα Met Gala και άλλα ή θέλεις μόνο το άλλο?
0: Τώρα είδαμε και τη Μαντόνα. Τη Μαντόνα είδαμε λίγο πριν, ντυμένη μάγισσα.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι για να μπεις εκεί πέρα μέσα, λοιπόν, επειδή το έψαξα, είναι περίπου 100.000.
0: Τόσο είναι τελικά.
1: Ναι.
2: Χρυσάρα, βάλα και το δικό μου και θα στα δώσω, ρε φίλε.
0: Δεν δανείζω ποτέ. Δεν δανείζω. Όχι, δεν θα σου πω ειλικρινά. Δεν δανείζω ποτέ. Γιατί χάνω φιλίες.
2: Αυτό δεν είναι δανεισμός. Θα μου πάρεις ένα εισιτήριο απλά.
1: Ναι, ρε, θα το κάνω.
0: Χειρότερο είναι αυτό.
1: Πολύ χειρότερο.
0: Δεν θα έχω καμιά ελπίδα έτσι.
1: Δώρο θα σου πω.
0: Ωραία. Εάν τηθείς έτσι.
2: Πώς.
0: Σαν τη Μαντόνα. Στο κάνω.
2: Τι είχε τη Μαντόνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάγισσα.
1: Όχι μάγισσα, είναι από έναν πίνακα.
0: Ναι, α πούμε, κάτι σαν μάγισσα πάντω την είδα.
2: Άμα τη τον Batman που έχω και στο λίγο.
0: Όχι.
2: Μάγισσα.
0: Εγώ θα σου πω τι θα τηθείς.
2: Ωραία, θα.
1: Α, ξέρει τι μπορεί να τηθεί ο Γιάννη. Την ημίωχο.
0: Ξέχνα το, εγώ δεν πάω
1: κάτι.
0: Θέλω να τηθεί μάγισσα. Κάτι πιο σεξι.
1: Υπάρχει πιο σεξι. Υπάρχει πιο σεξι από τον ημίωχο.
0: Δεν θέλω. Είναι
2: ο και εξυπόλυτος με το πόδι ελεύθερο.
0: Λοιπόν, λέγε Κατερίνα.
1: Για τα ΜΕΤ.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ωραία. Στα δικά μας τώρα να πούμε ότι όπως έχει πει περίπου 5 φορές ο Χρήστος από την αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Είναι πολύ ωραία μέρα.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Έχω πάρα πολύ ωραία νέα εγώ προσωπικά. Γιατί. Α, καταρχάς θέλω να πω ότι τελείωσα το έργο έξω από το σπίτι μου.
0: Άντε.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Αυτό είναι μια είδηση.
1: Αυτό είναι μια σοβαρή είδηση.
0: Και είναι όμορφη μέρα, πραγματικά.
1: Είναι μια όμορφη μέρα, πραγματικά. Και, αλλά εγώ δεν ανησυχώ για την οπτική. Να βάλανε, με νοιάζει. Γιατί έχω την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Δρόμος 89,8.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Κολυμπώντας στον αέρα της Σάρλοτ Τζόουνς. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγγι Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104, Ευμουλπιδών 41, Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές μπι. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο,

0: Και δυο μαζί δηλαδή, τέλεια!
1: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν!
0: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα!
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
1: Δηλαδή?
0: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
0: στο δρόμο
1: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 2 ακριβώς είναι η δεύτερη ώρα μας.
2: Πέρασε ήδη μία ώρα, δεν το πιστεύω.
1: Κατερίνα, μου στείλε ένας φίλος ο Νίκος το εξής, λέει, διαβάζοντας 20 σελίδες την ημέρα.
2: Ναι.
1: Αυτό ισοδυναμεί με 30 βιβλία το χρόνο. Αποταμιεύοντας 10 ευρώ τη μέρα, ισοδυναμεί με 3.650 ευρώ το χρόνο. Περπατώντας 1 χιλιόμετρο τη μέρα, κάνει 365 χιλιόμετρα το χρόνο. Κάνοντας τον εαυτό σου, λέει, 1% καλύτερο κάθε μέρα, ισοδυναμεί με 37 φορές καλύτερο το χρόνο. Πες το και στα παιδιά, πες στους ακροατές. Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Μπράβο, έτσι, πολύ
1: άρα,
2: ωραίο.
1: Μην
2: υποτιμάμε
1: τις μικρές συνήθειες. Ναι, ωραίο
2: ναι,
1: ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ωραίο ήταν.
1: Αυτό είναι πάντα.
2: Ήταν συγκινητικό.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Έλα, μην το πει παπάτσα. Μην το πει παπάτσα.
3: Ο Νικόλα. Όχι ο Νίκο, αυτό που.
2: Έκανε μια προσπάθεια.
3: Όμως το... Είναι δικό του Νίκο αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μου το έστειλε τώρα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ένα φίλο, ο Νίκο. Ο Νίκο είναι φιλόσοφο.
2: Ρε παιδάκι μου.
1: Φιλόσοφο.
2: Είναι γνωστό.
1: Καβλαδόρο. Πε με τα βλάκι με τον Νίκο κάθε φορά.
2: Είναι γνωστό μου.
1: Όχι, όχι, δεν είναι γνωστό.
2: Δηλαδή, άμα μπει καμιά χοντράδο, ο Γιάννη θα παρεξηγηθεί. Αυτό.
1: Όχι, είναι ένα. Είναι πολύ καλό στο τάβλι.
2: Είναι πολύ καλό στο τάβλι.
3: Αλλά το τάβλι τον σέβομαι. Σεβασμό στο τάβλι. Είμαι και εγώ πολύ καλό.
2: Αλλά όχι πολύ καλό σε αυτά που στέλνει. Είπε ο Γιάννης.
1: Και εσύ γιατί.
2: Ο Γιάννης είπε
1: ναι,
2: αυτό.
1: Αλλά εσύ το
2: εμένα
1: λες.
2: Μου άρεσε πάρα. Εγώ χειροκρότησα.
1: Ο Γιάννης έχει τη δική του άποψη. Μπορεί να την πει.
2: Εγώ χειροκρότησα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα τι ήταν πιο φυσιολογική αντίδραση. Τώρα να το πω ότι είναι ψιλοπαπάτζα ή να χειροκροτήσω, ας πούμε.
1: Όχι, τι θέλω καθένα.
3: Χειροκρότημα είναι υπερβολή.
1: Γιατί φίλες. Οι δράσεις του καθένα είναι θεμητές. Ο καθένα. Αρχίζει να είμαστε κόσμοι.
2: Εγώ στην αρχή, όταν άρχισα να το λες, νόμιζα ότι είναι από αυτά που σου λένε πόσα λεφτά θα κάνει save για να μπορέσει να κάνει κάτι άλλο. Δεν ήξερα θα πάει τόσο ρομαντικά. Και τόσο
1: ναι, το
2: ας πούμε
1: πολύ,
2: φιλοσοφικά,
1: ναι, ναι. Φιλοσοφικά
2: και φιλοσοφημένα.
1: Μπράβο, μπράβο Νίκο, να σε ευχαριστούμε πάρα
2: Νίκο,
1: πολύ.
3: Να σε καλά ρε Νίκο, ναι, ναι, ναι. Να σε καλά.
2: Τώρα νομίζω ότι μπορείς να μας πεις και κίνηση
3: τα
2: και
3: μισά
2: καιρό.
3: Θα πετύχεις από όλα αυτά δηλαδή, μια χαρά θα είναι. Κάτσε ρε, γιατί βιάζεσαι.
1: Το 3.650 το χρόνο είναι σίγουρο πάντως.
3: Με τα 10 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι. Μάζευε, το τέλος θα τα έχεις. Βάλε ένα δεκαρικάκι τη μέρα.
3: Μετά θα αγχωθώ όμως. Τι να τα κάνω αυτά τα 3.650, Κατερίνα, να τα
2: επενδύσω, να πάω να ταξίδι.
1: 3.650. Έκανε το εισιτήριο για το πράσινο κροτήριο. Το... Περίπου. Λέει ήταν πανάκριβο.
3: Για το κουραζιερόπλιο.
1: Για το κουραζιερόπλιο. Να δώσεις πόσα. Τουλάχιστον έδινε εισιτηριάκι για να πας τώρα να σε φτιάξει.
3: Και να με τώρα με χανταϊό, κλειδωμένο μέσα. Να ακούω Σεζάρια Εβόρα. Όχι.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Όχι. Ω, το σοδάδ κάνεις πολύ καλό.
2: Ωραία, το έκανα.
1: Ωραία,
2: πολύ
4: καλό σοδάδ.
2: Ευχαριστώ.
3: Πάω πολύ κίνηση. Κρίμα, δυστυχώς.
2: Πάω πολύ κίνηση.
3: Πάρα πολύ
1: πάω,
3: κίνηση.
1: Πάω, λέ. Πάω, λέ, πάω, λέ. Τι πάω, λέ. Το μυαλό της Παναθηναϊκό το έχει. Πάω πολύ κίνηση.
3: Κάθοδος και φυσού, πάρα πολύ δύσκολη. Από ύψος λικόβρησης, παρακαλώ, μέχρι και εγάλεο. Άνοδος από εγάλεο μέχρι την άλλη.
1: Πού το έχει το πόδι, πού το έχει το πόδι εδώ.
2: Εγώ σας είπα, σαν τους δύο τους φίλους μου τους άλλους θα είστε.
3: Άνοδος λεωφόρου Κηφισίας με καθυστερήσεις. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό με καθυστερήσεις. Η άνοδος της Συγκρού επίσης είναι δύσκολη. Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Η παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Σε όλους εκεί τους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Θα κλείσω με μια special αναφορά στη Βάρη Σκοροπίου.
2: Μη μου λες.
3: Που έχει σοβαρά προβλήματα στο ύψος του Κόρμπι.
2: Του πιανού.
3: Του Κόρμπι.
1: Ποιο κόρμπι.
2: Τι είναι το κόρμπι.

0: Μήπως.
1: Α, το κοίτα εδώ.
0: Κόρμπι.
1: Τι λέει εδώ.
0: Τι είναι το Κόρμπι.
1: Κόρμπι.
2: Τι Κόρμπι. Είναι, ρε, μάλιστα.
1: Πού είναι η Μιλαδέζα.
2: Ποια.
1: Λίγο πιο εκεί το Κόρμπι.
2: Τι λέει.
0: Μου κάνει ιταλική περιοχή το Κόρμπι. Κόρμπι. Πάμε στο Κόρμπι για κρασί.
1: Όποιος ξέρει κάτι.
2: Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Είναι λίγο πέρα από το Κίτσι. Το Κίτσι το ξέρεις.
2: Πλάκα μας κάνει σήμερα, Γιάννη.
1: Αλήθεια.
0: Το Κίτσι και το Κόρμπι.
1: Όποιος ξέρει Κίτσι και Κόρμπι, να στείλει μήνυμα.
2: Εσύ ξέρεις που κουράζει το κεφάλι. Και το Κίτσι και το Κόρμπι το ξέρεις, Δημήτρη. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
1: Το Κίτσι ξέρει.
2: Το Κίτσι τι είναι.
0: Το Κίτσι το έχω ακούσει εγώ.
2: Τι είναι. Πες το κερατέα, αγόρι μου. Πες το κερατέα να καταλάβουμε.
0: Είναι στην κερατέα.
2: Πλάκα μας κάνεις.
0: Όχι, είναι η κερατέα, είναι στην κερατέα.
2: Α, δεν είναι η κερατέα.
0: Είναι στην κερατέα.
2: Γιατί μου τα λες λάθος.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Μπορεί να πω και 25, άμα θέλετε, στο κέντρο των Αθηνών.

0: Δρόμος 89,8 και 10. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτή την πολύ ωραία μέρα, η πρωινή του δρόμου 89,8. Κατερίνα, έχεις αγωνία να ακούσεις την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον Γιάννη τον Κορδόνη?
1: Δεν έχω απλά αγωνία. Έχω μία
0: θέση,
1: έχω πάθος.
0: Αν μου πεις ότι δεν έχεις, θα πάμε παρακάτω. Θα πάμε σε κάτι χρήσιμο.
1: Παθιασμένα περιμένω να ακούσω τι έχει να πει το στόμα αυτού του ανθρώπου.
0: Έχεις καιρό να ακούσεις κάτι καλό ή γιατί?
1: Κοίταξε,
0: είναι σαν να λες ότι έχεις καιρό να ακούσεις και θες σήμερα να ακούσεις.
1: Κοίταξε. Αλήθεια είναι ότι
0: δεν είναι. Για να ακούσουμε σήμερα.
1: Δεν έχει πολύ καλή απόδοση τελευταία.
0: Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι χθες ήταν πολύ καλός.
1: Αγάπη μου, είσαι ο καλύτερος, μωρό μου.
2: Ετοιμάστε να πορνέσετε. Είχα μια πάρα πολύ ωραία και πολύ γλυκιά άχρηστη πληροφορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά.
0: Έτσι, τον ανεβάσαμε τώρα. Έτσι, μπράβο.
1: Δεν είμαι σίγουρο τον ανεβάσαμε.
2: Όχι, με ανεβάσατε. Εγώ θα σας ρίξω όμως. Πάμε λοιπόν στην πιο σκληρή άχρηστη πληροφορία που έχει ακουστεί ποτέ.
1: Όχι, όχι.
2: Απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο.
1: Όχι,
2: αν ακούνε
1: όχι,
2: αυτή τη στιγμή. Απομακρύνετε τα. Όχι, όχι. Σκληρή.
0: Σκληρή.
2: Θρίλερ, θρίλερ, φίλε. Θρίλερ. Διότι σήμερα το πρωί. Ο Αλβέρτος μου είπε ότι είναι μια πληροφορία ζόρικη, αλλά θα τη μεταφέρω και εσύ κρίνεις κατάλληλος. Εγώ λοιπόν κρίνω τώρα ότι θα την πω. Διότι εκεί που περιμέναμε τους καφέδες, μιλούσαμε λίγο για την περιπέτεια που έχει με το δεσμό του, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
1: Έχει δεσμό!
2: Όχι ο Αλβέρτος. Ένας θαμώνας του καφέ και μέσα στην όλη κουβέντα πετάγεται ένας άλλος και λέει: πω, ρε φίλε, όταν έφυγε, αυτή η γυναίκα του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη.
1: Ναι.
2: Και φυσικά ο Αλβέρτος δεν αφήνει να πέσει κάτω κάτι τέτοιο και έρχεται να μας πει
0: πώς έχει βγει αυτό.
2: Πώς έχει βγει η έκφραση
1: του
2: έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη.
0: Αυτό νομίζω έρχεται από το Βυζάντιο.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αυτό λοιπόν έρχεται από το Βυζάντιο.
1: Συγγνώμη, όμως είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Να δώσω τον τίτλο μόνο.
2: Δώστο.
0: Έγινε στην εκκλησία. Έγινε μεταξύ, λόγω νηστείας έγινε αυτό, παιδιά. Αυτό
2: ακριβώς.
0: Ξέρω εγώ. Και κάποιος ιερέας.
2: Θα το πεις όλο, να ξέρω.
1: Γιατί δεν το πεις,
0: να κάνω. Όχι, τη στιγμή που ξέρω θα το πω.
2: Γιατί το πεις, δεν το ξέρω.
0: Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, κι άμα συμπλήρωσε. Είναι, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Επειδή λοιπόν κάποιος, ενώ έπρεπε να νηστεύει στο μοναστήρι, έφαγε κρυφά. Να, τη βασανιστήριο του έκαναν οι υπεύθυνοι του μοναστηριού. Ακούμε.
2: Έχει δίκιο λοιπόν ο Χρήστος. Μιλάμε για παράβαση της νηστείας. Στην ουσία που την ήταν πάρα πολύ αυστηρή τότε, ειδικά στα μοναστήρια, ήταν πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Όμως οι μοναχοί δεν κατάφεραν όλοι να ανταπεξέλθουν σε αυτό και κάποιοι παραβίαζαν κρυφά τους κανόνες, καταναλώντας αυγά ή γάλα. Αν όμως γίνονταν αντιληπτοί, η αντίδραση ήταν άμεση. Καταγγέλλονταν στο Ηγούμενο Συμβούλιο και αντιμετώπιζαν βαριές τιμωρίες. Σε μια χαρακτηριστική περίοδο, λοιπόν, ένας μοναχός με το όνομα Μεθόδιος.
0: Ο Μεθόδιος, μπράβο, ναι.
2: Εντοπίστηκε να τηγανίζει ψάρια μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι. Η πράξη του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Παράβαση. Το Ηγούμενο Συμβούλιο αποφάσισε να το επιβάλλει μια εξαιρετικά σκληρή τιμωρία.
0: Αντίστοιχη.
2: Την πιο σκληρή τιμωρία που είχε επιβληθεί ποτέ. Του γέμισαν το στόμα με αναμένα κάρβουνα.
1: Έλα,
2: πάνω τους
0: είναι αλήθεια. Αλήθεια
1: είναι.
0: Αλήθεια.
2: Το περιστατικό από ό,τι έχει καταγραφεί από τον Θεοφάνη. Έτσι και μεταφέρεται έτσι και το τοποθέτησαν ένα ομό ψάρι για να ψηθεί.
0: Μιλάμε για φρικτό βασανιστήριο.
2: Φρικτό βασανιστήριο.
0: Μιλάμε ότι τώρα που ξανάδα, παιδιά, το Game of Thrones είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μερικές φορές λες, καλά, αυτά δεν γίνονται.
2: Δεν γίνονται.
0: Και όμως έχουν συμβεί. Και όλα αυτά βασίζονται σε βαναυσότητες, σε φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Πολλές φορές έχουμε μια εικόνα συγκεκριμένη στο μυαλό μας, πόσο ωραία ήταν κάποτε, πόσο διαφορετικά τα πράγματα και είναι πολύ,
2: πολύ σκληρά. Εποχές, πάρα έτσι, πολύ σκληρά. Και έτσι έχει μείνει αυτό. Φυσικά εμείς το χρησιμοποιούμε για πολύ πιο light καταστάσεις. Υποτίθεται βασανιστήριων που του έχουμε ψήσει το ψάρι στα χείλη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, μαθαίνουμε πράγματα ωραία.
2: Ιστορία,
0: έτσι,
2: είναι.
0: Έτσι, ιστορία, παιδιά. Δυστυχώς. Έχει αυτή την πλευρά.
1: Ιστορία, δυστυχώς.
0: Μην το λέτε εύκολα, λοιπόν, αυτό πάλι.
2: Ακριβώς. Θα παίξουμε και ένα letter game.
0: Θα παίξουμε ένα letter game, το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο δώρο, Κατερίνα. Ένα πολύ ωραίο set, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το οποίο είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν είναι σαν την άχρηστη πληροφορία που είναι πολύ ωραία και τελικά ακούσαμε αυτό που ακούσαμε. Αυτό είναι κανονικά πάρα πολύ ωραίο, διότι μας δίνει την ευκαιρία να χαρίσουμε λάμψη στον εαυτό μας. Τη λάμψη που μας αξίζει. Η Ζαρτό αναδεικνύει. Τι έγινε? την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Έχει την Gold Cream που είναι πραγματικά καταπληκτική. Έχει μικροσωματίδια χρυσού 24K, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά, η οποία αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική λάμψη, αλλά έχει και το Sun Protection Cream SPF 50+, το οποίο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτή την περίοδο τώρα, γιατί όσο θα βγαίνουμε προς τα έξω θα πρέπει να φροντίσουμε το δέρμα μας, το πρόσωπό μας. Προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB, IR, προστατεύοντας από την φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 20 και πάμε στο παιχνίδι μας Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε, ποιο είναι το όνομά σας?
3: Καλημέρα, εδώ είμαι στο δρόμο, παιδιά, στο δρόμο.
2: Καλά, στο δρόμο ούτως ή άλλως. Το 89,8.
1: Πού βρίσκεστε, πού ακριβώς είστε?
3: Μεταμόρφωση.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: το όνομά σας?
3: Είμαι η Έφη.
1: Και... Έφη, αν ήθελες να μεταμορφωθείς σε κάτι, σε τι θα μεταμορφωνώσουν τώρα?
3: Α, σε πριγκίπισσα.
1: Πριγκίπισσα? Γιατί πριγκίπισσα?
3: Γιατί, για να μην ήμουν τώρα στη μεταμόρφωση και στον δρόμο.
1: Σωστό, γιατί ως πριγκίπισσα θα...
2: βέβαια.
4: Θα ήταν τώρα στο κάστρο της, στο παλάτι της.
1: Μια χαρά.
3: Θα είχα το πριγκιπόπουλό μου και θα ήμουν τέλειο.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα έψιλον, προτείνω, Κατερίνα.
2: Πώς ήρθε, από την πριγκίπισσα?
1: Ναι, το έψιλον μου κάνει πριγκιπικό.
3: Ελισάβετ.
1: Ελισάβετ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ελέφαντα.
1: Όνομα.
3: Έφη.
1: Πράγμα.
3: Έπιπλο.
1: Φυτό.
3: Ελιά.
2: Μπράβο.
1: Φαγητό.
2: Ένα ψωμί με αυτό που είπες, ξέρω εγώ.
3: Ελόψω.
1: Πόλη.
3: Ερμούπολη.
1: Πώς?
4: Ερμούπολη, σωστό.
1: Χώρα.
3: Ελλάδα.
1: Επάγγελμα.
3: Λασματουργός.
1: Ομάδα ποδοσφαιρική.
2: Τι?
1: Ομάδα ποδοσφαιρική. 3-3 ήρθε χθες.
3: Ναι.
2: Πού να ξέρουμε τι ήρθε 3-3 χθες.
1: Μην μπερδεύεις.
4: Πήγαινε εκεί, που πήγαινε εκεί που είχε καταράκτες.
1: Λίμνες, Ποτάνια, βουνά.
3: Εύρος.
1: Και ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Εκεί που είχε καταράκτες, εδώ στην Ελλάδα. Η ομάδα εκεί, η τοπική. Πού έχει καταράκτες?
3: Νάουσα.
4: Όχι, στη Νάουσα, από έψιλον.
3: Ομάδα έψιλον, ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Τι κρίμα.
4: Δεν μπορεί να χάσει, γιατί είπε ελασματουργό, ρε φίλε. Δηλαδή, μόνο για τον ελασματουργό που όπως ξέρετε.
1: Ωραία, σου δίνουμε ακόμα.
3: Ήταν ο πατέρας μου, οπότε ήταν.
2: Τι!
4: Ειδικό τεχνίτη που επεξεργάζεται μεταλλικές πλάκες και λαμαρίνες.
2: Κατερίνα.
1: Πού είναι οι καταράκτες στην. Για πες μας, οι καταράκτες επάνω.
3: Νάουσα, ξέρω ότι έχει καταράκτες.
4: Η μεγαλύτερη δεν είναι.
1: Η μεγαλύτερη είναι που στην.
2: Την Νάουσα την είπαμε. Τη Βέρεια τη βγάζουμε. Έχει μείνει μια άλλη πόλη.
1: Δεν μπορούμε, παιδιά, να δώσουμε παραπάνω. Έχει περάσει ο χρόνος. Να είμαστε δίκαιοι και με τους άλλους που χάνουν.
2: Απλά γίνεται μήπως να βγάλουμε τις ομαδές.
1: Κοίτα να βάλουμε. Αφού οι ομάδες.
4: Να βάλουμε τραγουδιστές, τραγουδίστριες.
1: Να βάλουμε τραγουδιστές.
2: Να βάλουμε κανένα τέτοιο, ρε παιδί.
1: Βάζουμε.
2: Εμείς τα κοριτσάκια δεν τις ξέρουμε τώρα. Έβερτον. Πώς τη λέγατε την άλλη εποχή?
1: Οι εφοπλιστές.
4: Θέλτα.
2: Η Θέλτα. Και είναι και γνωστή η Θέλτα. Δεν είναι γνωστή η Θέλτα.
1: Είναι.
2: Δεν είναι.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 25. Πάμε στον παράδεισο και την κόλαση. Μάριος! Ο Μάριος. Πήγα για λίγες μέρες, λέει, να μείνω στον αδερφό μου και το βράδυ ήθελα να βγω.
1: Ναι.
0: Οπότε πήρα κρυφά τα κλειδιά της μηχανής του. Ενώ δεν έχω ξαναοδηγήσει μηχανή.
1: Όχι ρε Μάριε. Ωρε φίλε.
0: Με τη σκέψη ότι θα είναι κάτι εύκολο. Όμως όταν προσπάθησα να ξεπαρκάρω, μου έπεσε η μηχανή. Όχι, και γρατσουνίστηκε και έσπασε σε κάποια σημεία κάποια πλαστικά. Την επόμενη μέρα ο αδερφός μου έγινε έξαλλος και του είπα ότι, για να τον καθησυχάσω, ότι θα του δώσω τα λεφτά για τη ζημιά. Κάτι που προφανώς δεν θα γίνει ποτέ, αλλά κάπως έπρεπε να γλιτώσω εκείνη τη στιγμή γιατί τα είχε πάρει στο κρανίο.
1: Γιατί δεν θα γίνει ποτέ προφανώς.
0: Γιατί
1: δεν
0: έχει λεφτά.
1: Δηλαδή το παιδί είναι καταδικασμένο πριν καν στείλει το μήνυμα.
0: Δεν μας δίνει κάτι να το βοηθήσουμε.
1: Δηλαδή αν έρθει ο Γιάννης τώρα και πει.
0: Αυτός
1: θα πάει στον παράδεισο. Εγώ μπορώ να τρελαθώ,
2: Δεν πρέπει
0: Έχει δίκιο η Κατερίνα σε αυτό.
2: Μισό λεπτό.
0: Έχει δίκιο.
2: Δεν πρέπει να εκτιμήσουμε.
1: Τι να εκτιμήσουμε, αγόρι μου?
2: Τη γενναιότητα.
1: Την ποια γενναιότητα?
0: Την ειλικρίνεια.
2: Πρώτον, πρώτον, τη γενναιότητα στο ότι δεν έχει ξαναοδηγήσει μηχανή, αλλά δεν το φοβήθηκε.
0: Αυτό δεν είναι. Είναι απερισκεψία.
2: Και
0: είναι...
2: δεύτερον.
1: Λέγεται κάπως, αλλά δεν λέγεται ούτε απερισκεψία. Λέγεται κάπως αυτό, αλλά δεν είναι ωραίο να το λέμε στο μικρόφωνο, ναι, γιατί μιλάμε σε ανθρώπους. Λίγο πιο πολύ από αυτό.
2: Έλα μου, ρε.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω.
2: Και το να μην υποτιμήσω τα χρήματα, τον καθησύχασε.
1: Και μετά είπε ότι είναι σίγουρο ότι δεν θα το κάνει.
2: Ναι, δεν το ξέρει.
0: Είναι πολλαπλά το
2: ακόμα.
1: Το ξέρουμε εμείς όμως. Γιατί μας το έχει πει ο Μάριος.
2: Επίσης, αδέρφια είναι εσύ τώρα. Πάρει λεφτά τώρα από τον αδερφό του για τη μηχανή.
0: Καλά, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Εντάξει, είναι
1: έστω ότι.
2: Εντάξει, ο μικρός αδερφός είναι, όλοι έχουν κάνει αυλά. Έχουμε μικρό αδερφό, τον πληρώνουμε. Και εγώ τον έχω πληρώσει τον μικρό αδερφό. Τι να κάνω τώρα.
1: Σου έχει πάρει τη μηχανή.
2: Τη μηχανή δεν ξέρω να οδηγάει, μου την έχει πάρει ευτυχώς.
1: Αν δεν ήξερε να οδηγάει, που δεν ξέρει να οδηγάει. Και σου έπαιρνε τη μηχανή σου.
0: Μα δεν είναι θέμα το οικονομικό. Το θέμα είναι φοβάσαι για την ασφάλεια.
2: Δεν ξέρει να οδηγάει, οπότε δεν έχει ξαναοδηγήσει μηχανή. Είναι άλλο αυτό.
0: Το ίδιο είναι.
1: Γιάννη, ειλικρινά.
2: Π.χ. έχει δίκιο
1: ότι έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και σταμάτα την κουβέντα.
0: Δεν έχει μεγαλύτερο αδερφό.
1: Γιατί πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λες.
0: Τέλος πάντων, πάντως είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. Δεν το συζητάμε. Μάριε,
2: Μάριε, δεν μπορώ άλλο.
0: Έριξε τη μηχανή κάτω, τα έκανε όλα. Τι να πει. Τουλάχιστον δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Τραυματίστηκε μόνο η μηχανή.
0: Οπότε εντάξει, όλα καλά. Τώρα, τι ήθελα και το διάβασα αυτό. Θυμήθηκα αυτό που μου έριξε τη μηχανή εμένα μια φορά που την είχα παρκάρει και κάνει ένα όπιστα και τη ρίγε τη μηχανή και πω και τη βρήκα κάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που τώρα, τον έψαχνες.
0: Όχι βέβαια. Δεν το βρήκα, δεν το πήρε κανένα στο νούμερο.
2: Θα σου δώσει και εσένα τα λεφτά, περίμενε. Λοιπόν, εγώ να σα πω ότι είναι μια ωραία μέρα και εντάξει, αυτά τα μικροατυχήματα δεν πρέπει να μας τη χαλάνε, διότι τα νέα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Θα μάθετε φυσικά περισσότερα στο nova.gr.
0: Αυτό που έχω να σας πω σε λίγο για το Λουμίδι συνδυάζεται με μια πολύ ωραία έρευνα που μας έρχεται από την Αμερική χθες συγκεκριμένα, που λέει ότι ο καφές δεν ξυπνάει απλώς τον οργανισμό, αλλά μπορεί να τον προστατεύει και από τη γύρανση. Έτσι αναφέρουν επιστήμονες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το έβριμα αυτό μπορεί να εξηγεί για ποιο λόγο οι λάτρεις του έχουν μειωμένες πιθανότητες να εκδηλώσουν πολλά χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με την ηλικία. Ο καφές είναι το ρόφημα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν η μέτρια κατανάλωσή του, έτσι δεν μιλάμε για υπερβολική, εμείς 10 καφέδες τη μέρα, βοηθάει στην νόσο Αλτσχάιμερ, στην νόσο Πάρκινσον, στο διαβήτη, αυτό βγάλανε οι επιστήμονες, διαβήτη τύπου 2, καρδιακή ανεπάρκεια, σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως στη γύρανση, Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί συνδέεται με μια πρωτεΐνη αυτό που βοηθάει στο να μένεις πιο πολύ νέος.
2: Πόσες καφέδες την ημέρα πίνεις, ρε Κατερίνα? Πόσες καφέδες την ημέρα πίνεις?
1: Αλήθεια, ή άλλαξε καρέκλα ή σταμάτα να κουνιέσαι.
2: Δεν
1: προσπαθούσα,
2: μπορώ, θα αλλάξω, Δημήτρη,
1: προσπαθούσα να συγκεντρωθώ σε αυτά που λέει ο Χρήστος Κακουά.
2: Κάνω, τρίζει.
0: Είναι μια πολύ ωραία, τέλος πάντων, έρευνα αυτή που αξίζει
2: πάρα
0: να,
2: πολύ
0: να
2: ωραία
0: διαβάσετε.
2: Έρευνα. Μπράβο, Χρήστο.
0: Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν εδώ, για να σας πούμε ότι μια στιγμή να το βρω, γιατί ήμουν αφοσιωμένος.
1: Βέβαια.
0: Το βρήκα, ναι. Για να σας πω ότι για το Λουμίδι Παπαγάλο, τον ελληνικό καφέ με γεύσεις, γεύση βανίλια, γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω ποια γεύση μου αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά θέλω και τις δύο γεύσεις, ειδικά νωρίς το απόγευμα που θέλω λίγο να χαλαρώσω. Είναι ό,τι πρέπει.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ

0: περπατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος από τα 9,8, 8 και 38. Και θέλω να μάθω κι άλλα για αυτό το φοβερό γκαλά που γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Καλά, κολλήσει, βλέπω φερεντήριο του χρόνου να είναι στο γκαλά.
0: Έχω
1: δημέρωση με κάνα δερμάτινο κολλητό.
2: Μεγάλη εντύπωση.
0: Βλέπω διάφορα εδώ πέρα αντισύματα, έξαλλα.
2: Μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρει αυτό το
0: παιδί μου. Το ξέρω, εντάξει, αλλά δεν έχω δώσει σημασία.
1: Σιγά με γκαλά. Σιγά με γκαλά, σου λέει
0: τώρα.
2: Όλοι ετοιμάζονται για αυτό το πράγμα. Τι κάνεις ρε Γιάννη, μιλάω ρε φίλε, συνέχεια.
1: Τι έκανας?
0: Πρέπει να σου πω Γιάννη ότι η σταθερή ακροάτρια μας η Βούλα, όταν μας ακούει και τρώμε,
1: σύγχρονα έφαγα κάτι.
0: Ετοιμάζεσαι όμως.
2: Έφαγα.
0: Ενώ εγώ δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Όχι, τίποτα, συνέχισε.
2: Λοιπόν. Μιλάς εσύ ως άνθρωπος που δεν έχει φάει ποτέ
0: μια
2: στον αέρα της
0: εκπομπής. Μια φορά κουλουράκι έφαγα προχθές και μου κάναν παρατήρηση.
2: Όπως και να έχει, ακούστε τώρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κάποιοι κανόνες που είναι απαράβατοι. Δηλαδή, όσο και να θες να πληρώσεις, άμα δεν σε θέλει η Άννα Γουίντορ, δεν θα μπεις μέσα.
1: Ίσα Μαρία μου ράπες τώρα.
2: Αλήθεια. Πηγαίνεις, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ή τον σύζυγό σου.
1: Και αρέσει, μπακούρι.
2: Μ' αρέσει αυτό. Δεν θα κάτσεις μαζί του.
0: Έτσι, γουστάρω.
2: Δεν θα κάτσεις μαζί του.
1: Όχι, δεν θα κάτσεις μαζί του.
2: Όχι, δεν κάτσεις ποτέ μαζί του. Επίσης, μπαίνεις μέσα. Δεν θα πάρεις το τηλέφωνό σου μαζί. Δεν θα βγάλεις φωτογραφίες.
0: Αυτό εννοείται.
2: Από τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα μέσα.
0: Αυτό λογικό μου φαίνεται.
2: Ναι.
0: Απόλυτα λογικό.
2: Ναι.
0: Σε όλα τα μεγάλα τέτοια έτσι συμβαίνει.
1: Πού συμβαίνει έτσι? Δεν συμβαίνει σε όλα τα καλά. Στα όργια συμβαίνει έτσι.
0: Σε όλα τα μεγάλα σοβαρά κόλπα.
2: Στα όργια.
1: Κόλπα.
2: Όχι στα όργια. Όχι στα όργια. Γιατί έχω να σου πω μια ιστορία. Περίμενε τώρα. Επίσης απαγορεύεται το σκόρδο και το κρεμμύδι.
0: Να
2: φας. Δεν μπαίνει στα. Ναι.
0: Καλά, λογικό και αυτό που κάνει. Ούτε... Να φας σκορδάκι και να πας να κάτσεις στη Γουίντορ, όπως την είπαμε δίπλα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αυτοί τρώνε μέσα εκεί. Mm-hmm.
0: Αλλά
2: είναι απαγορευμένο το σκόρδο και το κρεμμύδι.
1: Α, όχι, όπως να φάει από πριν.
2: Εσύ φάει από πριν, αν θέλει.
1: Ούτως
2: ή άλλως, την Άννα Γουίντορ έχει μόνο 20 δευτερόλεπτα για να προλάβει να τη χαιρετήσει. Δεν επιτρέπεται παραπάνω.
0: 20 δευτερόλεπτα πρέπει να φας.
2: Όχι, φάει εσύ πολλή ώρα. Ναι. Αλλά την Άννα Γουίντορ έχει μόνο 20 δευτερόλεπτα να τη χαιρετήσει. Και μου θύμισε τόσο πολύ ένα πάρτι στο οποίο ήμουν καλεσμένη τότε που ήμουν στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Που είχα πάρει μια υποτροφία για να κάνω ένα πτυχίο European Studies που είχε να κάνει με κοινωνικές επιστήμες, mm-hmm. οικονομικά, τρεις γλώσσες. Που όσο τέλος πάντων βγαίναμε από εκεί πέρα θα μπορούσαμε να δουλέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Mm-hmm. Ήτανε στο Λίμερικ. Κοντά στο Λίμερικ είναι μια άλλη περιοχή που λένε Τιπερέρι. Το γνωστό αυτό. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Που τραγουδάει και η Τζένι Καρέζη με τον μπαμπά της. Όταν έχει έρθει μεθυσμένη στο Δεσποινής Διευθυντής.
1: Έχουμε και στη Μεσσηνία να την περαίει.
0: Την περαίει είναι αυτό, την περαίει.
2: Λοιπόν, όπου εκεί μετά το είχα ξαναγυρίσει, μετά το 91 δηλαδή, όχι 95, με συγχωρείτε, έγινε ένα πάρτι στο οποίο ήμουν καλεσμένη και είχε τέτοιους περίεργους, έτσι, πώς να σου πω, κανόνες.
1: Πώς πήγες
2: δημένη. Οι απαγορεύσεις. Ήταν, ας πούμε, έπρεπε όλοι να φοράμε ή μαύρο ή άσπρο. Όλο ήταν ανδρόγυνο το look.
1: Εσύ τι έβαλες, μαύρο ή άσπρο?
2: Εγώ έβαλα μαύρο. Φορούσαμε μάσκες. Όταν μπήκαμε μέσα,
0: μάτια ερμητικά κλειστά.
1: Ναι, αυτό μου θυμίζει και εμένα.
2: Άκου. Μπαίναμε μέσα με κωδικό. Αν δεν ήξερες τον κωδικό, δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Επίσης, μέσα απαγορευότανε να μιλήσεις στους ανθρώπους που ήξερες. Έπρεπε να μιλάς μόνο σε άγνωστους ανθρώπους. Αν καταλάβαινες.
0: Αυτό ενδιαφέρον.
2: Δεν είναι πάρα πολύ αυτό.
1: Ποιος ήταν ο κωδικός για να μπεις μέσα, το θυμάσαι?
2: Δεν θα μπορέσω να σου το πω.
0: Γιατί, δεν το θυμάσαι? Γιατί?
2: Όχι, όχι. Δεν θέλω να το πω.
0: Δεν έχει αλλάξει τώρα. Ο ίδιος κωδικός είναι.
2: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσα να πω στον αέρα, ρε παιδί.
0: Α, είναι βομολοχία. Βομολοχία.
2: Ήταν κάτι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ωραία, τι έγινε εκεί μέσα, Χρήστο.
2: Επίσης.
1: Ω Παναγία μου.
0: Για λέγε, Κατερίνα.
2: Αυτό, άκου λίγο. Μετά είχε δωμάτια. Έμπαινε στο πρώτο δωμάτιο, είχε μία μουσική. Μετά στο επόμενο δωμάτιο είχε άλλη μουσική. Και όλο αυτό. Βέβαια, χωρίς κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορούσα να φορέσει κοσμήματα, αλλά δεν μπορούσα να φορέσει ρολόγια.
0: Και γινόταν και μυστήρια πράγματα.
2: Δεν ξέρω γιατί φοβήθηκα και έφυγα μετά το δεύτερο δωμάτιο. Αλλά αυτοί
0: στο
2: που
0: πρώτο
2: έκατσαν,
0: δωμάτιο τι είδες?
2: Τίποτα. Ήταν όλα πολύ. Γιατί κάνεις έτσι, ρε Δημήτρη?
0: Σταμάτω, συνέχισε, ναι.
2: Όχι, εκεί ήταν. Απλά άρχισες να μιλάς, ας πούμε, ή να καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Ήταν άδειο το δωμάτιο, δεν είχε μέσα κάτι. Ήταν σαν σκακέρα, άσπρο μαύρο, ένα τέτοιο πράγμα. Και εσύ περιφερόσουν στο χώρο ακούγοντας πολύ ωραία μουσική.
0: Μιλάς λοιπόν για ένα πάρτι οργείων. Αυτό καταλάβαμε. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που γίνεται τον καλά.
1: Ευτυχώς που το είπε κάποιος άλλος, γιατί ήμουν έτοιμος.
0: Ένα πάρτι οργείων.
1: Ξεκάθαρα.
0: Συμμετείχε λοιπόν η Κατερίνα στα αυτητικά της χρόνια. χρόνια. Πριν έρθει εδώ.
2: Παιδιά.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Καταρχάς δεν ήταν.
0: Στο δεύτερο δωμάτιο έφυγε.
2: Ήταν κάτι πάρα πολύ.
1: Στο δεύτερο δωμάτιο ζόριζαν τα πράγματα.
0: Το άσπρο μαύρο άρχισε να αλλάζει χρωματάκι να παίρνει
2: κάτι
0: πάρα πολύ.
2: Σα περιγράφω κάτι πάρα πολύ κυριλέ, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περιγράφω κάτι τέτοιο. Απλά εγώ δεν μπορώ τα μυστήρια.
0: Το κινητό το πήρε στο τέλος. Το θυμήθηκε έτσι. Δεν έφυγε χωρίς το κινητό.
2: Είχα πάει χωρίς το κινητό. Δεν το είχα πάρει μαζί μου το κινητό.
0: Ποτέ είπε 1995.
2: Ναι.
0: 1995, μάλιστα. Τι κινητό είχε.
2: Μια μπακατέλα.
0: Μια μπακατέλα τότε.
1: Είχε κινητό το 1995.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα είχε.
1: Το 1995. Είχε κινητό.
0: Εγώ το 93 πήρα, σκέψου.
1: Μάλιστα.
0: Από τους πρώτους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
2: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Εξαιρετική η ιστορία σου.
1: Μας έφτιαξε τη μερούλα πάλι σήμερα.
0: Το ωραίο.
1: Μας έδωσες δουλίτσα για το σπίτι.
0: Ρε, δεν τρέπεσαι, ρε. 9 παρά τέταρτο η ώρα.
2: Θα
0: τα γράψεις, ναι, για τα απομνημονεύματα της Κατερίνας. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Ζήσει αυτό το κορίτσι.
0: Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρά 11 είναι η ώρα και σε λίγο, κυρίες και κύριοι,
1: προσπαθούμε να πούμε για να είμαστε ειλικρινείς, προσπαθούμε να συνέλθουμε από τα αποκαλύψεις.
2: Παιδιά, τι σας έκανε εντύπωση? Ήμουνα καλεσμένη σε ένα πάρτι και έφυγα.
0: Καταρχήν έφυγε το κορίτσι. Έφυγε, δεν έμεινε, Γιάννη.
1: Έφυγε,
0: έτσι λέει.
2: Και το θυμήθηκα επαφορμή τη Άννα Γουίντορ και του Μπέτ Γκαλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Ήθελα δηλαδή να τονίσω ότι αυτοί οι άνθρωποι στην Ιρλανδία τότε ήταν πιο μπροστά από την Άννα Γουίντορ. Μπορεί να είχε πάει και η Άννα σε ένα από αυτά τα πάρτι. Μάλιστα. Και έτσι να τη ήρθαν όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό. Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Δηλαδή, τρία τραγούδια που έχουν κάτι κοινό. Μία λέξη τα συνδέει. Mm-hmm. Και βεβαίως, όποιος τα καταφέρει, θα κερδίσει την διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ανασβήσης στο ΆΚΑ,
2: ναι!
0: 26 Σεπτεμβρίου. 2-11-18-91-8-9-8. Σας περιμένουμε.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Δημήτρη, όλα καλά? 8 και 54, εδώ είμαστε. Και πάμε στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Το όνομα σας?
4: Γεωργία.
3: Γεια σου Γεωργία μας. Είσαι στο δρόμο από ό,τι ακούμε?
4: Είμαι στο δρόμο, έχω κολλήσει στη βουλιαγμένη.
5: Βουλιαγμένη σε ποιο ύψος?
4: Στο ελληνικό.
2: Να στείλουμε άμεση βοήθεια. Όχι ύψος. Μια στιγμή. Ακριβώς στέλνουμε στίγμα, στείλε μας.
4: Ακριβώς το στίγμα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Έχει σταματήσει δεξιά. Δεξιά είσαι κάπου, φαντάζομαι, σταματημένη, έτσι?
3: Και έχω και την κοινά.
4: Είμαι αριστερή λωρίδα, πραγματικά κάθε πρωί έχει την ίδια κίνηση. Κάνω μία ώρα να φτάσω Κοροπή.
3: Αν έλεγες είμαι αριστερή σκέτο, θα ήσουν αγαπημένη του Κορδόν. Είμαι αριστερή λωρίδα.
2: Πρόσεξε, μην είσαι αριστερή και έχει σταματήσει την αριστερή λωρίδα. Ξαφνικά. Όχι.
4: Προς αποφυγή παραφυγή.
3: Χριστέ μου, Παναγία μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις πάρει ποτέ κλήση γιατί μιλούσες στο κινητό?
4: Όχι.
2: Τι γελάς?
4: Γιατί μιλάω μέσω Bluetooth του αυτοκινήτου, οπότε.
2: Έχεις πάρει ποτέ κλήση? Με το καινούριο κώδικα, έχεις πάρει κλήση?
4: Όχι.
2: Δεν σου έχουν στείλει ακόμα. Μπράβο, τυχερή είσαι.
4: Ναι, ναι,
2: προσέχω. Αφαίρεση διπλώματος ή τέτοια. Τρία τραγούδια στη σειρά και πάμε.

0: Για πες.
1: Και νομίζω ότι ζούμε μία τρέλα κάθε πρωί.
2: Ισχύει αυτό.
0: Μπράβο.
2: Ισχύει.
3: Συγχαρητήρια,
0: Σε ποιο ύψος είστε, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, και ενώ η αγαπημένη μας έχει κερδίσει την πρόσκληση για την αναβίση, εγώ θέλω να σας πω ότι έχω αυτά λάβει αυτά τα υπέροχα, τεράστια νέα, γιατί ο ελληνικός καφές με γεύσεις είναι κάτι πραγματικά δεν περίμενα ποτέ. Αλλά τώρα είναι μαζί μας, γιατί ο νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος φέρνει για πρώτη φορά ελληνικό καφέ με γεύση με δύο μοναδικές επιλογές που είναι βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Μιλάμε για τα αρώματα. Όταν τον φτιάχνεις μυρίζει όλο το σπίτι. Εδώ μυρίζει όλο το στούντιο. Ο ελληνικός καφές έχει μπει σε άλλη εποχή και είναι μαζί μας.
0: Σε λίγο θα παίξουμε και το πολύ ωραίο παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Έχει 50 ευρώ για σας. 2-11-18-91-8-9-8.
4: Εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimag.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, 9 ακριβώς, ξεκινάει η τρίτη μας ώρα και δεν ξέρω αν το πήρατε γραμμή.
2: Τι.
1: Που το γνωστό τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το καταζητείτε.
3: Καταζητείτε, δεν είναι σπίτι, πού να το βρω.
1: Το γνωστό τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το καταζητείτε.
3: Καταζητείτε.

0: γείτονες που πρωταγωνιστεί ο Τζον Χαμ. Τα ακούει ο Τζον Χαμ.
1: Να σα ρωτήσω κάτι, αυτό είναι ένα επεισόδιο που έχει βγει τώρα.
0: Τώρα, πριν μερικές μέρες έγινε αυτό. Τώρα, δηλαδή προχθές νομίζω έγινε.
1: Σε ποια σειρά, σε ποια σειρά είναι?
0: Φίλοι και γείτονες.
1: Φίλοι και γείτονες.
0: Και έκανε και σχετική ανάρτηση η Νατάσα Θεοδωρίδου, αναφέροντας πόσο την ικανοποίησε αυτό το γεγονός. Είναι πραγματικά
1: καλά,
0: πολύ
1: εννοείται.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά γιατί δεν ακούγανε το. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Δεν ήταν τέτοιο το ύφος.
0: Ήταν, ξέρεις, το
1: Έχει να κάνει με κάποιον που καταζητείτε?
0: Όχι. Νομίζω ότι δεν έχω δει όλη τη σειρά. Είδα αυτό το απόσπασμα.
2: Σε ένα πάρτι αυτό.
0: Σε ένα πάρτι γίνεται.
1: Μπορεί να έχει χαθεί. Σε μια θαλαμιγό. Να καταζητείτε.
2: Πολυτελή θαλαμιγό.
0: Σε μια πολυτελή θαλαμιγό.
2: Αυτή που είχε πάει.
0: Τα πάρτι που βάζει εσύ.
2: Πάντων, ναι. Και λίγο, ακούγεται λίγο πριν.
0: Ναι.
2: Γίνει μια σκηνή.
1: Τι,
0: δηλαδή.
2: Που γίνεται ο έρωτας τέλος πάντων.
0: Που γίνεται ο έρωτας. Αυτό το πράγμα που το λένε
1: έρωτα. Έχει ερωτικό υπόβαθρο, το καταζητείτε.
2: Όταν σου λέω γίνεται, γίνεται. Τζον Χαμ δίνει πόνο.
1: Τι λες τώρα.
0: Πού παίζει ο Τζον Χαμ? Πες μου. Από τους ρόλους που τον έχεις δει, γιατί τον έχεις δει σε διάφορους ρόλους, ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός, Γιάννη?
2: Το Mad Men.
0: Mad Men, εντάξει, νούμερο ένα, συμφωνώ. Δεύτερο που σου έχει μείνει. Black Mirror.
1: Black Mirror δεν τον θυμάμαι.
0: White Christmas, το ωραίότερο επεισόδιο του Black Mirror.
2: Σωστό,
0: έχει
2: σωστό.
0: Χαρακτηριστεί με 9,6 το... τέλος πάντων,
1: αυτά
0: λοιπόν.
1: Δηλαδή, άμα τα βλέπεις εσύ, γιατί το λέτε συνέχεια αυτό, έχει χαρακτηριστεί. Άμα σου αρέσει εσένα κάτι περισσότερο, ή άμα το 9,5 δεν σου αρέσει.
0: Δεν είπα εγώ κάτι. Λέω.
2: Όχι, είναι όντως πολύ ωραίο.
0: Είναι από τα ωραιότερα επεισόδια του Black Mirror.
1: Ναι, το έχει χαρακτηριστεί. Το ακολουθείτε έτσι φανατικά, ρε παιδί
0: όχι,
1: μου,
0: όχι,
1: εσείς
0: όχι.
1: Που είστε.
2: Το συμβουλευόμαστε,
0: όχι
2: πιστά.
0: Όχι, αλλά τυχαίνει να συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δεις τον Black Mirror, είναι από τα πιο δυνατά επεισόδια του συγκεκριμένου.
2: Και στο Morning Show έπαιξε.
0: Και στο Morning Show, ναι, ναι, ναι.
2: Ο επίσης δυνατός. Δύο φορές έχει μπει σε μια λίστα που έχω σκοπό κάποια στιγμή να περιληφθώ.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πιο σεξι άντρας με το περιοδικό People.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θες να μπεις εσύ. Έλα λίγο το πουδαράκι.
2: Και αυτό μετά τα 40 μπήκε και τις δύο φορές. Και τις δύο φορές μπήκε
1: μετά τα
2: 40.
0: Πείτε μου, σε ποιο τραγούδι βασίστηκε το καταζητείτε? Γνωστό.
1: Σε άλλο τραγούδι έχει βασιστεί το καταζητείτε?
0: Και γι' αυτό μάλλον το παίξατε.
2: Ερώτηση, είναι γνωστό?
0: Όχι. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από το εξωτερικό.
2: Είναι γνωστό αυτό ή θα καταγγείλουμε και λογοκλοπή ταυτόχρονα?
0: Όχι, δεν είναι. Είναι γνωστό, νομίζω.
2: Είναι γνωστό ότι έχει πατήσει.
0: Να μην το λέω για πρώτη
2: να μην
0: φορά.
2: Το πεις εσύ, ας πούμε, για πρώτη φορά.
0: Όχι, βασίστηκε, είπα. Δεν είπατε καμία σχέση.
1: Όσα λες, βασίστηκε.
2: Όπως, ας πούμε, το Φέρτο βασίστηκε στο Θέλεις Μπουζούκια Πάμε.
0: Όχι, όχι. Είναι πιο. Όχι. Πιο επίσημο, θα έλεγα.
1: Τη Μαντόνα τραγούδι.
0: Όχι, σαν τραγούδι τη Ακύρα.
2: Ανέρε, το όχο.
0: Μπράβο.
2: Έχει
0: κοινά στοιχεία.
1: Βασικά,
2: νομίζω ότι δεν έχει κοινά στοιχεία. Πρέπει να έχει πάρει τη μουσική.
0: Μπορεί, ναι, αυτό λέω.
2: Νομίζω να δηλαδή
0: δεν
2: είναι επίσημα.
0: Λέω, μα το είπα
1: πίσω. Λίγο,
2: μα
1: λίγο.
2: Το είπα. Συγγνώμη,
0: το είπα επίσημα, ρε παιδιά. Είπα ότι
2: δεν είναι επίσημα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάνει λάθο.
2: Καταζητείτε.
0: Να το.
2: Στίχη τραγουδιού.
1: Ναι. Ποιο.
2: Δεν του λέει, αλλά.
1: Δεν λέει του στίχου.
2: Στη μουσική είναι ο Χαβιέ Γκάρθα, ο Παύλο Φλόρε και η Σακύρα.
1: Ορίστε, τη Σακύρα το τραγούδι.
0: Αυτό είναι, ωραία,
2: αυτό είναι Σακύρα, αλλά ναι, είναι ναι. Διασκευή στην ουσία τη Σακύρα.
0: Είναι διασκευή, να το. Έτσι. Γι' αυτό κιόλα μάλλον το παίξαν και στην συγκεκριμένη σειρά.
1: Μπράβο όμω που δεν παίξαν τη Σακύρα και παίξαν την Ατάσα.
0: Μπράβο,
2: για Σακύρα τώρα, μωρέ.
1: Και μπράβο που έχω τα καλύτερα νέα για εσάς. Γιατί αν περιμένετε την από την Κίνα και έχετε επιβδίσει, δεν χρειάζεται να την περιμένετε πια, καθώς η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Διότι το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, οπότε μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Γιάννη Σαπλής.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Παιδιά, η κατάσταση είναι τραγική.
1: Απελπιστική.
2: Είναι απελπισία. Ο Κηφισός είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, άκουτα από τώρα, απροσπέλαστος.
1: Απροσπέλαστος, μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
2: Στο κόκκινο και από το Εγάλο μέχρι τη Μεταμόρφωση και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλο, ακόμα περισσότερο έκανε τα πράγματα δυσκολότερα. Ένα ακινητοποιημένο όχημα, αυτά πάει και μένει, αχ, έμεινα. Τι έμεινες, ρε φίλε, εδώ το πρωί πρωί.
1: Μπορεί να τύχει, ρε Γιάννη.
2: Στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά. Επίσης ακινητοποιημένο όχημα και στο ύψος της οδού Τσούντα. Ρεύμα κυκλοφορίας προς
1: τον Πειραιά. Πού είναι η
0: Τσούντα? Το είπες αλλιώς. Θέλει προσοχή αυτή η λέξη.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και το μισάωρο από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κάνα δεκαλεπτάκι στην έξοδο για να βγείτε για Λαμία. Η Κηφισίας είναι χάλια. Στη Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και καταλήγει στον Ασπρόπυργο. Δύσκολη είναι η κίνηση στο κέντρο. Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείο, Αλεξάνδρας, χαμός.
2: Σε ποιο ύψος, σε ποιο ύψος.
1: Σε όλα τα ύψη. Αυξημένη επίση κίνηση και στον Πειραιά αλλά και στην παραλιακή.
3: Μα για μήπως λες τόση ώρα ιδιές.
1: Χάλι μαύρο.
2: Όντως.
1: Καλά είναι δυνατόν.
2: Φιλέ,
1: εδώ μίλησα
2: με στα μάτια, λες ιδιές.
1: Ρε είπα εδώ Βικέλα.
2: Κάτω σε καταγγέλει.
1: Είπα εδώ Τσούντα.
2: Τσούντα πρόσεχε πως τη λες.
1: Τσούντα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική θερμοκρασία.
3: Στάσου να παίξει παιδάκι μου καιρός.
1: Δεν έπαιξε καιρός. Ρίξε καιρό.
4: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης.
3: Πότε θα πάει 30, πότε θα πάει 30.
1: 30 μάλλον δεν θα πάει μες τη βδομάδα. Θα περιμένεις μέχρι την άλλη Παρασκευή θα πέσει. Τελικά.
2: Ναι.
3: Καλά πλάκα
1: πάλι.
3: Μου κάνετε και εσείς
1: πέσει.
3: Το μισήρις.
1: Θα δηλαδή από εκεί που θα είναι 27-27 θα πάει 24 την Παρασκευή. Αντί να πάει 30 που περιμέναμε.
3: Οκ.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,89 και 11 και πάμε στο παιχνίδι μας. Πάρετε λεφτά της Κατερίνας. Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα στην ωραία παρέα.
2: Τι ωραία φωνή είναι αυτή!
3: Τι κάνετε, είστε όλοι καλά?
1: Μια χαρά. Το όνομά σας?
3: Χαρούλα με λένε.
2: Χαρούλα, τι
1: επίθετο?
2: Ωραία! Αλεξίου.
1: Εντάξει.
3: Όχι, γιατί θα μου πει να τραγουδήσω.
1: Πείτε μας ένα τραγούδι.
2: Και λέει είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Όχι.
1: Πείτε μας ένα τραγούδι.
3: Όχι, άστο, άστο. Θα φύγουν οι ακροατές.
1: Με τι ασχολείστε?
4: Μα εδώ έχει τραγουδήσει η Κατερίνα και δεν έχουν φύγει. Μην αγχώνεστε.
2: Εδώ έχει τραγουδήσει εσύ και δεν έχουν φύγει.
3: Είμαι υπάλληλο σε κατάστημα. Εμπορώ υπάλληλο.
1: Είστε ιδιωτική υπάλληλο?
4: Όχι, είπε σε κατάστημα.
1: Τι κατάλληλο αυτό. Είστε ιδιωτική υπάλληλο?
3: Είμαι.
4: Τι πουλάει το κατάστημα?
2: Λευκά ήδη. Τι, σεντόνια και τέτοια.
1: Και ήδη ναι. Ακριβώς το μεγάλη. Αντίθετο από αυτό που φόρεσε η Κατερίνα στο πάρτι. Φόρεσε μαύρα. Εσείς λευκά, αυτή μαύρα.
2: Ναι, έχω φόρεσα
1: στο
2: μαύρα.
1: Στο πάρτι λοιπόν στην Ιρλανδία θα πάμε σε εκείνα τα χρόνια, τα πιο έτσι, πώς να το πω.
4: Ανέμελα.
2: Τα γεμάτα γνώση.
1: Γεμάτα γνώση, εμπειρίες.
4: Εμπειρίες.
1: Δεν θα τολμήσω να πω αμαρτωλά, γιατί εναγνία
2: τη.
1: Βέβαια, όχι. Το λέω ξεκάθαρα. Αυτό το αθώο κορίτσι Γιάννη που σπούδαζε, πραγματικά ήταν ένα κορίτσι.
4: Που νόμιζε να ζητούσε τη γνώση.
1: Όχι, αλλά ζητούσε τη γνώση.
2: Είχα πάρει υποτροφία, ρε, για να πάω.
1: Ήταν στην Ιρλανδία. Βρέθηκε σε ένα πάρτι, λοιπόν, αγαπητή μα παίχτρια.
4: Κάτι το οποίο δεν σχολιάστηκε,
2: Χαρούλα.
4: Είναι ότι. Μας είπε η Κατερίνα ότι δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, δεν ήξερε.
4: Παρόλα αυτά μας είπε ότι ο κωδικός που έπρεπε να πει για να μπει μέσα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποθεί σε ραδιόφωνο. Δεν θα σου μπαίνανε σε ένα ψήλι στα αυτιά μου, Χρήστο, αν έπρεπε να πας σε ένα πάρτι που ο κωδικός ήταν. Άντε να μην το πω τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Σε ευχαριστώ.
1: Χαρούλα. Έχεις μπράβο σου.
4: Α, τι περιμένεις να έχει μέσα, φουσκωτά, μπαλόνια και μαλλί της γριάς.
1: Δεν είσαι τόσο ανυποψίαστος από τη λέξη που δεν μας είπε.
4: Α, μπράβο.
1: Ποια ήταν αυτή η λέξη, λοιπόν, Χαρούλα?
2: Όχι, δεν.
1: Ποια ήταν? Μας την είπε.
4: Ο κωδικός.
1: Μια στιγμή, το κωδικό. Ποιος ήταν ο κωδικός, μας τον είπε?
3: Όχι, δεν μας τον είπε.
1: Δεν μας τον είπε, πολύ σωστά.
4: Γιατί τέτοια είναι, τα κρύβει αυτά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στην ερώτησή μας. Σπούδαζε στο Λίμερικ.
2: Πολύ σωστά το είπες,
1: και
2: Χριστό.
1: Πήγε σε μια άλλη πόλη για το πάρτι.
2: Θέλω λίγο να πω για το Limerick ότι παλιά τη λέγανε The Stab City γιατί είχε συμμορίες και τέτοια. Μετά όμως έγινε μια πάρα πολύ ωραία πανεπιστημιούπολη και το πανεπιστήμιο του Limerick είναι καταπληκτικό.
1: Mm-hmm. Το Belfast πόση ώρα είναι από εκεί?
2: Το Belfast.
4: Με τι θα πας?
1: Είναι σε άλλο μέρος, στην άλλη Ιρλανδία.
2: Δεν είναι στην Ιρλανδία, είναι στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Στη Βόρεια Ιρλανδία, το ξέρω.
2: Θέλει ένα τριωράκι.
1: Ένα τριωράκι, μάλιστα. Υπάρχει, σε αυτή τη διαδρομή υπάρχει και ένα σημείο που γυριστεί το Game of Thrones και γίνεται πια εκδρομή εκεί πέρα. Δεν ξέρω.
2: Α, ναι.
1: Αν το έχεις επισκεφθεί.
2: Όχι,
1: γιατί δεν είχε βγει το Game of Thrones.
2: Δεν είχε βγει τότε.
1: Ήταν σωστά. Λοιπόν. Όντως, πραγματικά. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις, συγκεντρώσεις τώρα, Χαρούλα. Θέλουμε να μας πεις ποια ήταν η πόλη που έγινε το πάρτι. Ήταν το Τιπερέρι ή το, όπως το λέει και άκουσε το σε παρακαλώ, είναι το Τιπερέρι ή το Τιρερέπι? Τιπερέρι ή Τιρερέπι?
3: Αυτές. Τιπερέρι.
1: Τιπερέρι, επαναλαμβάνω, θέλω να είσαι σίγουρη. Τιπερέρι ή Τιρερέπι?
3: Το πρώτο, Πιρερέπι.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Περίμενε, πάμε. Είναι Τιπερέρι ή Τιρερέπι?
3: Τιπερέρι.
1: Πιπερέρι λες, έτσι. Πάμε ξανά. Ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι Τιπερέρι ή Τιρερέπι?
3: Το πρώτο.
4: Το πρώτο.
1: Λοιπόν, άρα λες θέλουμε να τα ακούσουμε. Πες το μας, παρακαλώ, για να είμαστε σίγουροι. Είναι
3: Τιπερέρι.
1: Πιπέρι θα σου βάλω. Είναι Τιπερέρι. Μα και εδώ μας έχει τρελάνει η Κατερίνα. Γιατί
3: μπορεί να είναι αυτή. Ναι,
1: ναι. Είναι Τιρερέπι ή Τιρερέπι? Πες το μας.
3: Δεν το λέω σωστά. Πιπερέρι.
1: Όπως παγωτό, το πρώτο.
3: Από τι?
1: Πι, παγωτό.
3: Ναι.
1: Όχι.
4: Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή.
1: Είναι Τιπερέρι, τραχανά.
2: Είναι από ταφ, από ταφ.
1: Τραχανάς, εντάξει.
2: Και οι δύο λέξεις αρχίζουν από ταφ.
3: Ωραία, το πρώτο.
1: Το πρώτο. Πώς,
3: Τιπερέρι.
1: Τιπερέρι, έτσι, ωραία. Και όχι.
3: Ναι.
1: Τιρερέπι.
3: Μην το ξαναπάμε. Όχι,
1: πάμε λοιπόν. Πάμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η σωστή απάντηση.
2: Κοντά στο Λίμερικ είναι μια άλλη περιοχή που λένε Τιπερέρι.
1: Μπράβο! Μπράβο!
3: Το πήγαινε σαν πορτοκαλάδα από πορτοκάλια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια. Έχεις πάρει όμως 50 ευρώ από μένα και όχι μόνο αυτό.
1: Αλλά την ίδρωση στη φανέλα.
2: Αλλά πραγματικά έχεις το Τιπερέρι. Σου αφιερώνουμε και αυτή την υπέρτατη τραγουδάρα. Αυτό το τραγούδι δηλαδή που με ταξιδεύει, που με κάνει να αισθάνομαι σαν να είμαι στο Τιπερέρι το 1995 περίπου. Για κάποιο λόγο. Από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
5: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου.

0: Δρόμος 89,89 και 21. Τι περέρι. Μάθαμε σήμερα. Χθες τι μάθαμε, χθες μάθαμε Eurovision, Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάστε πιο. Χθες τι μάθαμε.
1: Δεν θυμάμαι τον Φλόρο, τον.
2: Πώς τον λέγανε. Πώς τον λένε.
0: Κατούνο.
2: Τι κατούνο, ρε, τι κατούνο.
1: Κατούνιο.
0: Κατούνιο.
2: Όχι.
1: Πατούνιο.
0: Όχι, με κάπα ήταν.
1: Πετού.
0: Πατού.
2: Ωχ, Παναγία μου, γιατί δεν.
0: Με το μαλλί.
1: Λοιπόν, Κολίνα!
2: Τότο.
0: Όχι, ο Κολίνα ήταν ο διαιτητής.
1: Α, ναι, ο Κολίνα ήταν ο διαιτητής.
2: Τότο Κοτούνιο.
0: Τότο Κοτούνιο.
2: Τότο Κοτούνιο.
0: Κάθε μέρα, δηλαδή γλωσσοδέτης, έτσι. Η γυναίκα τι έπαθε πριν.
2: Γιατί. Εσύ τι έπαθες πριν το πάθει η γυναίκα, επίσης.
0: Ο Δημήτρης τι έπαθε πριν από όλους.
2: Ο Δημήτρης
0: πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Πού είναι και γλωσσομαθής.
1: Λοιπόν, βγήκε ένα ρομπότ.
2: Ναι.
1: Το οποίο λέγεται Panther. Θα διατίθεται εμπορικά πάρα πολύ σύντομα. 1,60 ύψος, 80 κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Παχύς για το ύψος του λίγο. Τέλος πάντων, 12 ώρες με μία φόρτιση βγάζει και κάνει τα πάντα μέσα στο σπίτι. Κανονικά όμως, ξέρετε αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, στρώνει κρεβάτι. Στρώνει. Καθαρίζει πάγκους και τουαλέτες. Καθαρίζει.
0: Υπέροχο.
1: Ετοιμάζει πρωινό, ετοιμάζει. Τηγανίζει αυγό με πλαστική σπάτουλα. Τηγανίζει. Στο τέλος πλένει και σκουπίζει τα μηχανικά του χέρια. Βεβαίως.
0: Και το κυριότερο, το κυριότερο, παιδιά, σου δένει τα κορδόνια. Εγώ τώρα που είμαι σε μια ανάγκη.
1: Κορδόνι, ε.
0: Το κορδόνι είναι το πιο σημαντικό.
2: Βέβαια. Εγώ που έχω αυτό με τη γνάθο που δεν μπορώ να χασμουριθώ.
0: Κάτι να χασμουριθεί για σένα. Τι δουλειά χασμουρίσου.
2: Όχι, επειδή είπε το πρόβλημά σου.
0: Δηλαδή, πε μου τώρα, Γιάννη, πώ μπορεί να βοηθήσει αυτό. Εμένα μου δεν είναι τα κορδόνια. Το χασμουριτό τη Κατρίνα τι να κάνει. Δεν μπορώ να χασμουριθώ, χασμουρίσου ρομποτάκι. Ευχαριστώ.
2: Δεν βγάζει. Ναι, αλλά εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα, Χρήστο, που δεν μπορώ να μιλήσω και δεν μπορώ και να χασμουριθώ και δεν μπορώ και να φάω.
0: Κοίτα τι γίνεται στον καλά.
2: Εμά δεν σου λέω για το Met Gala.
0: Γίνεται χαμό, λοιπόν.
2: Βέβαια. Αυτή ποια είναι, ξέρει.
0: Κουκλάρα είναι πάντω.
2: Ποια είναι.
1: Κουκλάρα
0: η Τζένερ.
2: Τη διάβασα από κάτω.
1: Η Τζένερ από
0: την Μπερλένη. Πώς δεν πάρουμε την Μπερλένη. Λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι άλλο σημαντικό να προχωρήσω.
2: Αυτή είναι η σύντροφος του Τιμωτέ
0: Σαλαμέ.
2: Η Κάιλι είναι αυτή.
1: Μπορεί να δουλέψει επίσης στο λιανικό εμπόριο, να υποδεχθεί επισκέπτες, να κάνει ξενάγηση, να φροντίσει ηλικιωμένους, να σου κάνει παρέα, έρευνα αλλά και εκπαίδευση.
2: Συγγνώμη, και αυτό είναι σε πάνθυρα όλο.
0: Πάνθερ λέγεται.
1: Πάνθερ λέγεται απλά.
2: Α,
0: δεν είσαι στυλ πάνθυρας.
2: Νόμιζα ότι είναι ένας πάνθυρα.
0: Όχι, είναι κανονικά, δεν είναι.
1: Κανονικά,
0: έχει,
1: κανονικά,
0: είναι μοιάζει.
1: Ανθρωπόμορφο.
0: Ανθρωπόμορφο, δηλαδή.
1: Παιδί μου, όχι. Ρομπότ. Να, αυτό είναι.
0: Για να το δω. Α, ρομπότ, τελειωμένο ρομπότ.
1: Ρομπότ.
0: Όχι κάτι που βλέπουμε.
2: Καλύτερα
0: στην
2: να
0: ρέπλικα.
1: Δεν είναι πάνθυρας.
0: Όχι, ρε, πιο ωραίο είναι αυτό.
2: Είναι
0: αυτά τα πρώτα, δηλαδή, σκέψτε θα τα βλέπουμε σε κάποια χρόνια. Θα λένε, κοιτάξτε πώς ήταν τότε τα ρομπότ. Πόσο αρχαία ήταν. Όταν θα έχουν εξελιχθεί, θα μοιάζουν με ανθρώπους κανονικά, έτσι.
2: Πόσο κάνει αυτό.
1: Δεν λέγεται ακόμα την τιμή.
2: Έλεγα να το πάρουμε δώρο για τα Χριστούγεννα στο Χρήστο.
0: Ωραίο δώρο. Ωραία. Ναι, όχι, θα σας αγαπήσω. Αυτό, παιδιά, σας λέω από τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τα καταφέρετε. Από τώρα σας.
1: Πιστεύω δεν θα τα καταφέρουμε.
2: Συγγνώμη. Είπε. Θα σας
0: αγαπήσω
2: κι
0: άλλο. Θα σας αγαπήσω κι άλλο.
2: Όχι, Γιάννη, δεν είπε κι άλλο.
1: Είπε χωρίς κι άλλο.
2: Θα σας αγαπήσω.
0: Εντάξει,
2: τι σημαίνει αυτό, Γιάννη,
1: ότι δεν μας αγαπάει.
2: Και ότι πρέπει να του δώσουμε αυτό το δώρο για να μας αγαπήσει.
0: Κι άλλο, κι άλλο.
1: Κάλτσες θα του πάρουμε.
0: Κι άλλο, κι άλλο.
2: Ούτε κάλτσες.
1: Ούτε κάλτσες.
0: Κι άλλο, κι άλλο.
2: Ένα σόβρακο και έξω από την πόρτα.
1: Σλιπάκι.
0: Λοιπόν, σοβαρευτείτε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 29 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Ναι, είμαι προβληματισμένη για τον μισό λεπτό, δώστε μου να δω. Γιατί δεν θέλω να... Ναι.
0: Δεν θέλεις.
1: Ωραία.
2: Άμα δεν θες, μη σε φέρνω
1: σε δυσκολία. Πάμε με τον Παναγιώτη. Από τότε που η κοπέλα μου άρχισε να μένει στο σπίτι μου, βρίσκω συνεχώς τρίχες της παντού στο σπίτι.
0: Ακούω. Τι είναι?
2: Σκύλος.
0: Εντάξει.
1: Κυρίως στο μπάνιο, που φαίνεται να έχουν μαζευτεί αρκετές, αλλά και στο κρεβάτι μας. Παράλληλα.
2: Και μαδάει η κοπέλα.
0: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να.
1: Παράλληλα, έχω και τις ρίχες από το σκύλο μου.
2: Α,
1: και δεν ξέρω ποιος μαδάει πιο πολύ. Νιώθω ότι δεν αντέχω να καθαρίζω, γιατί πάντα υπάρχει τρίχα στο πάτωμα, στο μπάνιο, στο κρεβάτι. Υπάρχει κάποιος τρόπος ή κάτι να μου βρείτε μία λύση γι' αυτό, Παναγιώτη?
0: Τις τρίχες τις σταματάνε πάντα. Τι σταματάει τις τρίχες?
2: Το πάτωμα.
0: Το πάτωμα είναι το μόνο πράγμα. Άρα δεν είναι, μας κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί σταματάνε οι τρίχες.
1: Εκεί δεν μπορούν να πάνε καπαλού, Παναγιώτη.
0: Άρα οι τρίχες στους καναπέδες, βέβαια. Το πρόβλημα του είναι, θέλει μόνο τις τρίχες από το σκύλο?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι
0: δεν θέλει καθόλου τρίχες.
1: Γενικά με τις τρίχες τώρα πια, δηλαδή μάλλον είχε το σκύλο και τώρα επιδεινώθηκε η κατάσταση αυτή. Βέβαια να πω ότι όντως μπορεί να χάνουμε κάποια μαλάκια, αλλά είναι αυτή η περίοδος τώρα, θέλω να ξέρει
0: ότι
1: μετά θα σταματήσουμε να μαδάμε.
2: Ναι. Μετά
1: δηλαδή
2: από τι
1: σε ένα
2: εννοείς?
1: Μήνα δεν θα μαδάμε.
2: Είναι εποχιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σοβαρά.
1: Δηλαδή είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο πιο πολύ αυτό το πράγμα.
2: Άντε ρε.
0: Θα έλεγα ότι ο προβληματισμός αυτός είναι λίγο τρίχες κατσαρές.
1: Όντως,
0: ναι,
1: όντως θα μπορούσε να το πει αυτό.
0: Θα αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο.
1: Βέβαια, εμείς πάντα όλα δηλαδή, με σοβαρό τρόπο.
0: Τι να πούμε τώρα, τι τρίχες είναι?
1: Είναι
0: κεφαλής?
1: Είναι
0: κεφαλής.
1: Τι εννοείς?
0: Μπορεί να είναι τρίχες από το...
2: Μασχάλι.
0: Ξέρω κάτι άλλο. Από τι? Κεφαλή.
1: Εννοείς της κοπέλας.
2: Ή γνωστές.
1: Από το κεφάλι.
0: Από το κεφάλι. Αυτό λέω. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω.
2: Υπάρχουν και άλλα σημεία.
0: Οι τρίχες δεν υπάρχουν αλλού?
2: Δεν τις ξέρεις τις γνωστές, ας πούμε, τις...
1: Μην το πεις.
2: Κατσαρές τις τρίχες.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Γι' αυτό οι κατσαρές τρίχες, πώς γίνεται αυτό?
2: Τρίχες κατσαρές, θα σας πω άλλη φορά.
0: Γιατί υποτιμάμε την τρίχα, έτσι δεν είναι? Όταν λέμε τρίχες κατσαρές.
2: Ναι, ότι δεν είναι καλή, δεν είναι γερή η τρίχα κατσαρή.
0: Είναι υποτιμητικός ο όρος αυτός.
1: Γιατί όμως η τρίχα ή κατσαρή, αυτές οι τρίχες κατσαρές είναι και πάρα πολύ δυνατές τρίχες αυτές.
2: Οριακά με κάνει να αισθάνομαι άβολα το ότι συζητάμε τόση ώρα για τρίχες.
0: Δηλαδή, καλά, και εσύ μόνο στην κεφαλή. Δεν υπάρχει μόνο στην κεφαλή. Δεν έχεις αλλού?
2: Δεν έχω σε πολλά σημεία.
1: Όχι.
2: Δεν είμαι έχω ιδιαίτερη τριχοφία. Είμαι...
0: Άρα δεν έχεις τέτοιο θέμα εσύ?
2: Καθόλου.
0: Άρα θα μπορούσε να είσαι αυτός.
2: Ναι.
0: Που καταγγέλει.
1: Που καταγγέλει. Ο
2: Παναγιώτης.
0: Ναι, δηλαδή, μάλιστα.
1: Όπως και να έχει, λοιπόν, ή θα πρέπει, αν βλέπει ότι το κορίτσι χάνει πολύ μαλλί, μπορεί να πάει σε έναν ειδικό να τη δώσει, ξέρω εγώ, κάτι για ενδυνάμωση.
0: Ναι,
1: αρχικά.
2: Ή αλλιώς, άμα είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού,
1: δηλαδή,
2: μπορεί
1: πρώτα
2: λίγο
1: ενδιαφερόμαστε
2: και...
1: για την υγεία του συντρόφου μας.
2: Νομίζω ότι είναι κάτι
1: και
2: τέτοιο.
1: Μετά, αν υπάρχουν τρίχες στο πάτωμα, λέω
2: από
1: εγώ.
2: Από την άλλη, όμως, θα μπορούσε λίγο και η κοπέλα, ας πούμε, π.χ. μπορεί να παγαίνετε, λέω, εσείς στην τουαλέτα, να κάνετε και τα βουρτσίσματα σε αυτά και να πέφτουν τριχού. Τις μαζεύουμε μετά, τις αφήνουμε γη.
1: Να θέσω, ναι,
2: να
1: Παναγιώτη. Είναι
0: να θέσω μια άλλη διάσταση στο θέμα.
1: Ναι.
0: Τι είναι χειρότερο για τον Παναγιώτη? Να βρει μια τρίχα αυτός από τη σύντροφό του, όπως βρήκε κάποιες τρίχες τέλος πάντων, ή η σύντροφός του να βρει κάποιες τρίχες από άλλη γυναίκα στο σπίτι?
2: Εντάξει.
1: Καλά.
0: Άλλο. Ποιο είναι πιο βαρύ?
1: Το προφανές.
0: Ποιο είναι πιο
1: βαρύ? Το να βρει άλλη στιγμή.
0: Αυτός είναι προβληματισμός για σένα, Παναγιώτη. Αυτός σε προβληματίζει. Όχι αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτα. Σκέψου.
2: Πάλι καλά,
0: πρόσεχε,
2: άλλες, Παναγιώτη.
0: Να βρει η σύντροφό σου τρίχες από άλλο κορίτσι που τις πέφτουν και να μην το ξέρει.
1: Μα δεν έχει άλλη ο Παναγιώτης. Μόνο αυτήν έχει. Αυτή και το σκύλο.
0: Πού το ξέρεις?
1: Έτσι πώς το έγραψε. Υποφέρει, γιατί είναι η σύντροφό του που δεν ξέρει τι συμβαίνει.
0: Ο καθένας έχει μια σκοτεινή ζωή, βέβαια. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Να δούμε.

0: Δρόμος 89,89 και 37 σήμερα, υπέροχη μέρα.
1: Υπέροχη, υπέροχη. Και... έχεις κανένα ραντεβού σήμερα?
0: Όχι, όχι, όλο... σήμερα.
1: Υπέροχη σήμερα. Μέρα και υπέροχη μέρα μας για το πρωί. Τώρα έχεις ξανακούσει εσύ, Γιάννη, το Χρήστο να λέει υπέροχη μέρα τόσες πολλές φορές μέσα σε μία μέρα?
0: Σήμερα μια υπέροχη μέρα. Δεν έχει, υπάρχει λόγος, το βλέπω, το διαισθάνομαι. Και όσο το λες, τόσο το πιστεύεις, τόσο γίνεται υπέροχη μέρα.
1: Κάνεις manifest αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα.
0: Και δεν είναι μόνο εδώ η υπέροχη μέρα, είναι και σε όλη την Ευρώπη. Κατερίνα.
1: Το συζητάς. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία στη Ρώμη? Δεν είναι πάρα πολύ ωραία στη Βουδαπέστη? Στη Βαρκελόνη? Στην Πράγα? Στο Μιλάνο? Στην Κρακοβία? Στη Λισαβόνα?
0: Παντού ωραία, παντού
1: στο
0: ωραία.
1: Βερολίνο? Από αυτούς τους προορισμούς μπορείτε εσείς να κερδίσετε, να πάτε ένα τετραήμερο ταξίδι από όποιον θέλετε, σε όποιον μάλλον θέλετε. Θα είναι όλα τα εξατοπληρωμένα με την υποστήριξη του Mazip Travel και φυσικά αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Δρόμου 89,8. Για να μπορέσετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να διεκδικήσετε αυτή την ταξιδάρα στο μέρος που εσείς ονειρεύεστε να πάτε, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό, θα στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Και εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα την Παρασκευή 22 Μαΐου την κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι τυχερή ή τυχερός. Οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο δρόμος.fm.gr.
0: Ακούστε τώρα κάτι ωραίο. Ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο.
1: Τελικά...
0: βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά, Κατερίνα, και οι δύο γεύσεις είναι καταπληκτικές. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, που θέλω λίγο να χαλαρώσω, είναι ό,τι πρέπει.
1: Και εντωμεταξύ, τώρα που λες ό,τι πρέπει, τι άλλο μου έρχεται στο μυαλό, Χριστό?
0: Το letter game.
1: Βέβαια.
0: Θα παίξουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε.
1: Θα δώσουμε ένα καταπληκτικό σαν τζαρτό. Γιατί έχουμε αυτή την εταιριάρα πραγματικά που αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Υπάρχει gold cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά. Αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και βέβαια ανενική λάμψη. Και επειδή πλησιάζει και το καλοκαιράκι, την Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο, παρακαλώ, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
0: 2-11-18-91-8-9-8, πάρτε μας τώρα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
4: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
6: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
7: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
8: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
9: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
10: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
3: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
11: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
13: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
8: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
9: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
3: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
15: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
20: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Τι γίνεται, τι ψάχνετε? Πάλι με τα ποδαράκια σας παίζετε. Τι γίνεται, ήταν να μην πω στην κουβέντα από το πρωί. Να μην
4: Δρόμος,
3: τυπώ.
4: 89,8.
3: Έκτοτε όλο
4: 10 παρά 10. Θα παίξουμε letter game, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Το όνομά σας?
5: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
4: Όνομα?
5: Αλεξάνδρα.
4: Αλεξάνδρα.
3: Γεια σας Αλεξάνδρα, πολύ ωραία φωνή έχετε.
4: Αλεξάνδρα, θέλετε πολύ να παίξουμε με ένα κλασικό γράμμα ή κάτι πιο ιδιαίτερο, έτσι να έχει
6: σαν σπένς? Πρωτοποριακό.
5: Ποιο είναι το κλασικό, βέβαια?
3: Έλα μου ντε.
4: Έχω ένα πολύ κλασικό, εδώ το έχω, και έχω και ένα δεύτερο. Έχω μια εναλλακτική. Ποιο? Ας πούμε,
5: να φανταστώ ότι ας πούμε το κλασικό είναι το α, που είναι κάτι
4: όχι
5: πολύ κοινό.
4: Όχι. Είναι ένα άλλο γράμμα.
3: Είναι με το δικό του το μυαλό τα έχει βγάλει αυτά. Δεν θα μπορέσετε να βγάλετε τώρα άκρη.
4: Θέλετε να παίξετε με το κλασικό ή με το πρωτότυπο
3: που υπάρχει μέσα στο μυαλό του Χρήστου?
4: Όπως και να το πεις, ναι. Τι θέλετε?
5: Ας πούμε το κλασικό.
4: Κλασικό. Για να... Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε λοιπόν με το λάμδα και όχι με το ξύ. Λοιπόν,
3: καλύτερα, Παναγία μου, σωθήκαμε από βέβαιο χαμό.
4: Ζώο.
5: Λύκος.
4: Όνομα.
5: Λιδία.
4: Πράγμα.
5: Λιχνάρι.
4: Φυτό.
5: Λεύκα.
4: Φαγητό.
5: Λουκουμάδες.
4: Πόλη.
3: Τέλεια.
5: Λάρισα.
4: Χώρα.
5: Λιθουανία.
4: Επάγγελμα.
3: Μα τα πας καταπληκτικά.
4: Πώς.
5: Λογιστής.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Λίβερπουλ.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Λίμνη Λουγκάνο.
4: Μπράβο,
5: στην Ελβετία.
4: Μπράβο.
3: Μα Αλεξάνδρα, είσαι
6: Λουγκάνο
3: από τις καλύτερες που έχουν.
5: Την έχω επισκεφθεί κιόλας γι' αυτό.
3: Εάν σου πάει στη Λουγκάνο τη Λίμνη.
4: Βιωματική απάντηση. Εάν σου έλεγα ξύ, τι θα απαντούσες στο φαγητό? Λέμε, τώρα έχει κερδίσει με το
5: χωρίς άγχος. Ξυφίας ψητός.
4: Πολύ ωραία. Τι θα απαντούσες στο φυτό?
5: Στο φυτό τα ξινόμηλα, ξινομηλιά.
6: Ξυλάγκουρο.
4: Ξυλάγκουρο.
3: Ξυλάγκουρο είναι φυτό.
5: Ξυλάγκουρο.
4: Πάντως ξυνομιλιά.
6: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
4: Συγχαρητήρια, μπράβο, πολύ ωραία.
3: Ναι.
4: Είναι καταπληκτική. Και με το ξύ θα βγαίνει πολύ καλά.
6: Ξυλάγκουρο.
3: Ξυλάγκουρο είναι φυτό,
4: μπράβο.
3: Φυτό.
4: Έχει δίκιο, ξυλάγκουρο.
3: Πρόγεται το ξυλάγκουρο.
6: Ξυλάγκουρο ή ατζούρι. Ποικιλία αγκουριού.
4: Συγχαρητήρια λοιπόν, μπράβο.

0: Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι ακούτε δρόμο 89,8.
1: Πόπο Χρήστο, πόσο μέσα έχεις πέσει, πόσο ακριβολόγος είσαι, πόσο απίστευτα φιλαλήθεις, ειλικρινής.
0: Ναι, ναι, φιλάνθρωπος.
1: Δηλαδή, μπράβο. Εγώ μόνο, Γιάννη, εγώ μόνο μπράβο έχω να πω σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Γιάννη, έλα.
1: Δεν ξέρω να άκουσες τι είπε και γιατί τα λέω όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά είχα να πω
2: εγώ. Ακούμε δρόμο.
1: Ότι είμαστε στον δρόμο 89,8.
2: Αδερφή του πατέρα μου, που δεν...
0: Λέγε.
2: Αδερφή του πατέρα μου που δεν κάθεται ποτέ.
0: Δεν κάθεται, αδερφή, δεν βάζει κομ, κατώ.
1: Αδερφή του πατέρα μου, αδερφή.
0: Άρα θεία σου, μου, θεία η θεία.
1: Που δεν κάθεται ποτέ.
0: Δεν βάζει...
2: πανεύκολο.
0: Έλα.
2: Το πιο εύκολο που πει ποτέ.
0: Θεία...
2: Ορθεία.
0: Ορθεία.
2: Δεν κάθεται ποτέ.
0: Μάλιστα. Εδώ θα χαιρετήσω πολύ γρήγορα εγώ. Πριν ακόμα οι ακροατές μας μάλλον.
1: Δεν είναι, σήμερα δεν ήταν καλό.
0: Γεια σας, γεια σας παιδιά.
1: Έλα,
0: γεια. Γεια. Πω, τι άλλο θα πω.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
17: Δρόμος.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Δρόμος 80.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

συμμετοχή στον ημιτελικό της Eurovision. Ωστότε ξεφεύγουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και συναυλία. Μόλις παίξει το Αιγαίο της Άννας Βύση, ανοίγει ο διαγωνισμός, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν έρχεται σε λίγο στο Δε Θέλω Να Ξέρεις, θα ακούσουμε και Ελένη Φουρέιρα στο Αλληλούια. Ο Αντώνης Ρέμος θα μας θυμίσει τα Σάββατα, εκκίνηση αμέσως τώρα με Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

0: ακόμα.
1: Δεν θέλω να ξέρω πώς η υπομονή έχει εξαντληθεί σήμερα στους δρόμους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Κηφισία, στο Κηφισό και την Αττική Οδό. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα και αυτό το πρωινό Τρίτης. Έρχεται νέο αγαπημένο σε λίγο, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έρχεται ντουέτο δυνατό, Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς, το όσο έχω εσένα. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και τη γαρμπίστε σε ένα μόνο. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στο δικό μας δρόμο στους 89,8.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Και να πάμε στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα και πάλι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
4: Μυρσίνη.
2: Μυρσίνη, αγαπημένο.
5: Κάντε όλοι πέρα. Μ' αρέσει πολύ το όνομα.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Αναλαμβάνεις.
5: Μυρσίνη, γεια.
4: Γεια.
5: Τι κάνεις.
2: Πού είσαι, λέγε. Πού είσαι και τι κάνεις.
3: Από
5: πού μας παίρνεις.
4: Μαρούση.
3: Τι ωραία. Μαρούση, Μυρσίνη, όλα από
5: μένα. Περνάω από Μαρούση, φεύγω.
2: Έλα, πάμε να φύγουμε. Τερνά στο μόνο του.
3: Ναι, ναι, έλα, Γιάννη.
5: Γεια σας,
2: γεια σας.
5: Πώς τον πεις τον καφέ.
2: Με παρέα. Όχι με παρέα, μόνη μου.
6: Αν δεν θέλεις, αλίμονο, απλά μου το λες και το σέβομαι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιο το αποφάσισε.
7: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή.
3: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
3: στο δρόμο
7: 89,8.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
10: Αθήνα, Ελλάδα
16: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τρίτη 5 Μαΐου, σε μια εβδομάδα ακριβώς, έρχεται ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision με εμβληματικές παρουσίες και μια εντυπωσιακή επανένωση ιστορικών νικητών. Στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη θα εμφανιστούν θρύλοι του θεσμού, όπως η δική μας Βίκη Λέανδρος επιστρέφει στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού για να ερμηνεύσει μια ολοκένουργια διασκευή της επιτυχίας L'Amour est bleu και να μπουστάρει την ελληνική συμμετοχή, το Φέρτο και τον Ακύλα στην πρόκρισή του στον τελικό. Στον τελικό θα απολαύσουμε τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, τους Λόρντι, τη Ρουσλάνα και τον Βέρκα Σεντούτσκα. Το εορταστικό κλίμα θα ενισχυθεί με την παρουσία του Αυστριακού Πάροφ Στέλλαρ. Θα είναι σίγουρα μια γιορτή της μουσικής. Τρίτη πρωί βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στους 89,8. Σε λίγο ακούμε γυροβιζιονική συμμετοχή, λιμάν στο Μόναμουρ. Τώρα πάμε στο Πέτρο Ιακωβίδη.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
5: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
4: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
13: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
12: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
2: Το τελευταίο πράγμα που μας νοιάζει σήμερα είναι σίγουρα η δουλειά. Δίνει αφορμές για βόλτες ο καιρός που αποφάσισε επιτέλους να στρώσει. Είναι Τρίτη, άλλο ένα πρωινό κυλάει εδώ στον δρόμο 89,8. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που έχει την τιμητική της σήμερα. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα πάμε και βοτανικό αυτή την Παρασκευή. Ο δρόμος σας στέλνει εκεί. Σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε ζωντανά τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο σε έναν επανάληπτο live της διεκδικής. Με ένα SMS στο 54301. Στείλε τώρα δρόμο σας σε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη βοτανικός. Έτσι εξασφαλίζει δωρεάν είσοδο και ποτό για σένα και την παρέα σου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη διαγωνισμού στο δρόμο.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Νίκο Οικονομόπουλος, Σταβέντο, Αναστασία και Θοδωρή Φέρης, το είπες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν οδηγείς, αν είσαι σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, σε λίγο έρχεται ένα τραγούδι για σένα. Το Αιγαίο της Άννας Βύσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ανοίγει το διαγωνισμό. Στέλνεις αμέσως SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να κληρωθείς και να βρεθείς στη συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Μέχρι τότε, ακούμε στη σειρά Σάκη Ρουβά, Ελένη Φουρέιρα. Θυμόμαστε Νότι Φακιανάκη, αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Αυτή είναι η viral Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς.

0: Και σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι η Διεθνής ημέρα Μαΐων.
3: Σταμάτα!
2: Τι είναι αυτό άραγε?
4: Μάλλον είναι μεών, γιατί δεν έχει διαλυτικά βλέπω. Μεών, μέα.
2: Έχεις τόσο δίκιο.
5: Τι είπες εσύ, τι είπες?
4: Είπε Μαΐων.
5: Ναι, ενώ είναι
4: μεών.
6: Πράγματα τώρα διανόητα.
5: Μεών μάλλον. Μεών. Γιατί, ναι, γιατί το άλλο ήταν λίγο πολλών Μαΐων. Ωρε τι πάθαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρωί παιδιά, καταλαβαίνετε, συγγνώμη κύριε Σύμφωνη.
2: Κλεοπάτρα που ήθελε να πει ότι κάποιος είχε πάθει κάτι γιατί έφαγε παϊδάκι.
5: Είπε παιδάκια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
7: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
11: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
12: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
13: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
14: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
15: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
16: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
17: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
18: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
19: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
14: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
3: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
8: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
15: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
6: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
12: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
3: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
7: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.
3: Λευτέρης Κρίκης. Βοκλαμπ Αθένς.
20: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
3: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
23: Αθήνα, Ελλάδα.
22: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
23: Και παίζει παντού.
0: Εδώ στον δρόμο 89,8, με ένα διαγωνισμό που φέρνει τα πάνω κάτω, σου χαρίζει την ευκαιρία να ζήσεις το ταξίδι που ονειρεύεσαι όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Διαλέγεις εσύ τον προορισμό ανάμεσα σε 8 ξεχωριστές πόλεις: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Σε περιμένουν. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμο, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Μπαίνεις και στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 22 Μαΐου από το πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Χρήστο, Δάντη, Κούλιο και Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα στο λογαριασμό.

0: εμένα.
1: Η Σεστινόβα κερδίζει ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν έναν καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: μέρες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
11: Ο Χρήστος.
10: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
11: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
10: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
11: Δηλαδή?
9: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
10: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
10: Μόνο
9: στο δρόμο
11: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Με
3: κάπως να ξαναμοιράσουμε τους μήνες της εποχής, γιατί ο καιρός το πάει freestyle. Μετά τον ιστορικό μαγιάτικο χιονιά, ανοίγει σταδιακά ο δρόμος για αφρικανική ζέστη. Μάλιστα από την Κυριακή και μετά θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μεσημεράκι Τρίτης μας βρίσκει εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και διπλές προσκλήσεις για να διασκεδάσετε στο Βοτανικό αυτή την Παρασκευή. Να απολαύσετε ζωντανά τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο σε έναν επανάληπτο live. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βοτανικός. Έτσι εξασφαλίζετε δωρεάν είσοδο με ποτό για εσάς και την παρέα σας. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Παρέα σας. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: ζούσα.
1: Με τον δρόμο ανοιχτό, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ταξιδεύουμε και στο χρόνο. Η Κέτη Γαρμπή μας θυμίζει σε λίγο, ερμηνεύει ξανά το χι του Φίβου Υποσυνείδητο. Από δυτικές συνοικίες θα ακούσουμε απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε. Αυτή είναι η Αναβίση στην εξαίρεση.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή και συνεχίζει δυνατά. Με νέο κατάστημα στο Ρίο, άνοιξε στη διεύθυνση Αθηνών 13, με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS το 54300. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, σε λίγο Χριστομάστορα τώρα στη Μαργαρίτα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Δρόμος 89,...
2: Τι? Το έκανες ποδαράκι.
3: Χάνουμε το πόδι.
2: Είδες που σας τα λέω. Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
3: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
1: Ακούστε κύριε συγκύριε.
2: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
3: Με το πόδι το πόδι.
2: Το πόδι με το πόδι.
1: Ακούστε τι συνέβη τώρα. Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι. Του έδαφω λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
2: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
1: Και
2: αυτό
1: το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
3: Δεν πάει να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
1: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
3: Ναι. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις την οπτική, είναι. Υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια και χαρά ναυτάκια μου, ζουμπουρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σήμερα Τρίτη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Υπομονή με την κίνηση και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στους αθηναϊκούς δρόμους. Και σήμερα θα εκπέμπουμε από το Βόρειο Εύρο και τη νέα βίσα της Ορεστιάδας. Για πρώτη φορά στην ιστορία μου εκπέμπω από το πατρικό μου σπίτι, από το πατρικό μου περιβάλλον. Ένα από τα όνειρά μου γίνεται πραγματικότητα. Προσπαθώ να μεταφέρω όσο μπορώ και την ηρεμία που νιώθω εδώ σε εσάς και από μεθαύριο και πάλι στην Αθήνα. Βλέπω ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι ψυχραιμία. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό τις επόμενες 3 ώρες. Με πολλή μουσική φυσικά και με τη Vodafone στην παρέα μας. Μια Vodafone που έχει φέρει γονικές εφαρμογές, διότι χρειάζεται έλεγχος στα παιδιά μας και έλεγχος με όρια. Όχι για να μαλώνουμε με τα παιδιά μας, αφήσε με μαμά να πω στο ίντερνετ, αφήσε με μπαμπά να παίξω λίγο παραπάνω, αλλά για να υπάρχουν υγιή όρια. Οι εφαρμογές της Vodafone, κυρίως το My Family, το SecureNet Family και το Custodio, μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone.

Για κινηματογράφο σήμερα, αν κάνετε κάτι πιο ντοκιμαντερίστικο, υπάρχει η ταινία «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Έχει πάρει συγκεκριμένα και Όσκαρ ντοκιμαντέρ για την εσωτερική ματιά στη διαδικασία στρατικοποίησης ενός ολόκληρου έθνους και στην επιβεβαίωση του μότο «Τον πόλεμο τον κερδίζουν οι δάσκαλοι». Αυτή είναι η περιγραφή. Το θέμα είναι ένας Ρώσος δάσκαλος που καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου της πόλης του σε κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Ανεξάρτητα από το ποια πλευρά του πολέμου είσαστε, είναι ένα ντοκιμαντέρ που μας δίνει μια άλλη οπτική για την κατάσταση στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια που τρέχει εκεί ο πόλεμος. Το ντοκιμαντέρ αυτό λέγεται «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν» και είναι διαθέσιμο στους κινηματογράφους.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το ξέρετε ότι 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι τότε πρέπει να έχετε καθαρίσει το οικοπαίδό σας από αγριόχορτα και από όλα τα πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος γι' αυτό από τα θαμνοκοπτικά Kraft. Το καλοκαίρι πλησιάζει, μην το αφήνετε και αργότερα. Καθαρίστε το οικοπαιδό σας με θαμνοκοπτικά Kraft γρήγορα και εύκολα. Ένα πιο ασφαλές καλοκαίρι είναι στα χέρια όλων μας.
1: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Δρόμος 89,8.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
12: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
13: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
12: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
12: Vo Club Athens.
15: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
12: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
16: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
17: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
16: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Το καλοκαίρι πλησιάζει και πότε θα φύγει και το καλοκαίρι, πότε θα μπει ο Σεπτέμβριος, πότε θα έρθει η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, η τεράστια συναυλία live στο ΟΑΚΑ 26 Σεπτεμβρίου. Θέλω όποτε ακούτε αυτό το τραγούδι εδώ στον δρόμο 89,8, το Αιγαίο, και μόνο στη διάρκεια του τραγουδιού αυτά τα 3 λεπτά να στέλνετε μήνυμα, να γράφετε δρόμο στο όνομά σας Βύση και να μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την φοβερή συναυλία. Τελειώνει το τραγούδι. Τελειώνει και το παράθυρο που άνοιξε για το διαγωνισμό.

0: Αν δεν έχετε ακουστά τι είναι το SecureNet Family ή το Custodio, να ξέρετε ότι είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν τους γονείς να ελέγχουν το ίντερνετ των παιδιών τους και την ασφαλή χρήση που κάνουν τα παιδιά. Δεν πρόκειται, παιδιά, για κάποιο έλεγχο δικτατορίας. Τα παιδιά μας είναι, πρέπει να προσέχουμε που μπαίνουν, τι βλέπουν, με ποιους συνομιλούν και ποιοι είναι οι κίνδυνοι μέσα στο διαδίκτυο. Και όχι για τα παιδιά μόνο, μην σας πω και για τους μεγαλύτερους. Για ρωτήστε για τα προγράμματα της Vodafone, για τον γονικό έλεγχο μέσα σε ένα κατάστημα Vodafone ή μέσα στο επίσημο site vodafone.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εμπρός λοιπόν, ναυτάκια μου ζουμπουρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυθρονίδης, για και χαρά είναι η δεύτερη ώρα στην οποία είμαστε μαζί, κάνουμε παρέα, τα λέμε τα χωρατά μας, περνάει η ώρα και προσπερνούμε την κίνηση αν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Αν είστε στη δουλειά, καλά ξεμπερδέματα, αν πηγαίνετε στο σπίτι, καλή ξεκούραση. Μαζί μας και αυτή την ώρα θα είναι η Vodafone, που προλαμβάνει τις καταστάσεις και έχει ήδη προβλέψει με τα προγράμματά της SecureNet Family και Custodio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας, πώς θα μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο του ίντερνετ και εμείς και τα παιδιά μας σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online και η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Ρωτήστε στα καταστήματα Vodafone, μπείτε και ψάξτε το και στο vodafone.gr. Πάμε.

Τώρα που είμαι εδώ στο Βόρειο Εύρο και μου στέλνετε αρκετά μηνύματα βλέποντας φωτογραφίες, με ρωτάτε πολλές φορές αν οι φωτογραφίες που ανεβάζω από εδώ, από τα μέρη μου, είναι καλλιτεχνικές ή αν όντως είναι έτσι έρημος αυτός ο τόπος. Εντάξει, έρημος δεν είναι. Υπάρχει κόσμος που ζει σε αυτόν τον τόπο, προς Θεού. Υπάρχουν και πόλεις εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Οριστιάδα, μεγάλες πόλεις, η Αλεξανδρούπολη. Αλλά κατά τα άλλα, τα χωριά οδεύουν προς μια ερημοποίηση. Προφανώς, διότι κάτι που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε όσοι μένουμε στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πως αυτά τα μέρη αδειάζουν, ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος φεύγει και ο κόσμος δεν γεννιέται. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία πάβουν να υπάρχουν και τα χωριά ερημοποιούνται. Είναι πολύ μικρή η φωνή μου για να το πω και να το φωνάξω όλο αυτό, όμως είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Δεν θα πω για άλλα μέρη της Ελλάδος, γιατί δεν γνωρίζω. Σίγουρα όμως ο Εύρος είναι ένα από αυτά τα μέρη που κινδυνεύουν με ερημοποίηση. Οπότε θα με συγχωρήσετε, αλλά όλα αυτά που βλέπετε στις φωτογραφίες μου δεν είναι καλλιτεχνικά μοντάζ και καλλιτεχνική οπτική ματιά δική μου, είναι η πραγματικότητα. Είναι μια ενδυνάμει ερημοποίηση ενός τόπου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Όπως θα έχετε ακούσει, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media ηλικίας κάτω των 15 ετών. Εκεί, στα παιδιά αυτά, θα έρθει ο περιορισμός. Τώρα, τι περιορισμός θα είναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε πολύ ψωμάκι του χρόνου, το Γενάρη, που θα μπει το μέτρο. Μέχρι τότε, η Vodafone, που αναγνωρίζει την ανησυχία όλων και των παιδιών και των γονιών, προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν γονείς και παιδιά να ξέρουν τι τους γίνεται και να υπάρχουν υγιή όρια. Για μπείτε στο vodafone.gr για περισσότερα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Δρόμος 89,
3: τι? Το έκανες ποδαράκι.
2: Χάνε με το φόντι.
3: Είδες που σας τα λέω? Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
2: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
4: Ακούστε κύριε και κύριοι.
3: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
2: Με το πόδι το πόδι.
3: Το πόδι με το πόδι.
2: Ακόμα χειρότερο.
4: Τι συνέβη τώρα? Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι εγώ. Του έδαφω λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
3: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
4: Και
3: αυτό
4: το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
2: Δεν πάω να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
4: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
4: Ναι, αγόρι μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
7: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
9: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
10: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
12: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
13: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
6: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
14: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
16: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
17: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
18: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
6: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
21: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
22: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
24: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
25: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
25: Και οι επιστροφές?
24: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
25: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
24: Φυσικά. Μα πού πας?
25: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Όταν δείτε μία πινακίδα που γράφει όριο 30, ξέρω εγώ, και γύρω-γύρω έχει μία κόκκινη γραμμή, καταλαβαίνετε ότι είναι το όριο ότι μπορεί να τρέξεις μέχρι 30 ή 50 σε αυτό το δρόμο ότι γράφει μέσα. Υπάρχει όμως και πράσινη πινακίδα πλέον, η οποία ξεκίνησε από την Ισπανία. Η πράσινη πινακίδα που έχει μέσα έναν αριθμό, ένα όριο ταχύτητας, ας πούμε 50, δεν σημαίνει ότι εκεί πρέπει να σταματήσεις, αλλά ότι αυτή είναι η ιδανική, λένε οι Ισπανοί που έβγαλαν πρώτη αυτή την πινακίδα στους δρόμους, η ιδανική ταχύτητα για αυτό το δρόμο. Δηλαδή δεν θα σε γράψουν αν πας λίγο πιο γρήγορα, αλλά αυτό είναι το ιδανικό. Προσπαθούν λοιπόν να δουν εάν με συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι απειλή, ότι θα σε γράψουμε αν περάσεις το όριο αυτό ταχύτητας, μπορούν οι οδηγοί να ανταποκριθούν καλύτερα. Είναι ένα πείραμα που γίνεται στην Ισπανία. Θα δούμε αν θα φτάσει εδώ. Προσπαθώ να σκεφτώ τον Έλληνα που βλέπει πράσινο, οπότε θα θεωρεί εντάξει 50 λέει, μας παίρνει μέχρι 150. Λέω τώρα εγώ τι μπορεί να σκεφτεί ένας Έλληνας, γιατί είμαστε και όλοι λίγο την καζιάριδες. Τρομάρα μας και πανάθεμά μας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα πιάσει ποτέ αυτή η πράσινη πινακίδα. Τη δοκιμάζουν οι Ισπανοί και θα μας πούν.

0: Υπάρχει διπλή ανησυχία για το ίντερνετ και από γονείς και από παιδιά. Τα παιδιά ανησυχούν γιατί θα τους κοπεί η πρόσβαση στα social media από του χρόνου, τα παιδιά κάτω από 15. Οι γονείς ανησυχούν γιατί δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Και εδώ έρχεται η Vodafone που αναγνωρίζει τη διπλή ανησυχία και φέρνει εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα και να θέτουν και υγιή όρια επί της δραστηριότητας αυτής. Η οικογενειακή σύνδεση θα παραμείνει ασφαλής και όλα αυτά χάρη στη Vodafone. Μπείτε στο vodafone.gr για περισσότερα.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
5: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
4: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανή στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
15: Οχ!
14: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Βρε, καλώς τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Τρίτη ώρα που είμαστε παρέα και σήμερα. Τρίτη, σήμερα είναι 5 του τουνού του μήνου. Ο Μάιος έχει μπει για τα καλά και πλησιάζουμε σε ένα καλοκαίρι που δεν θα έρθει ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω, διότι ο χειμώνας δεν λέει να μας εγκαταλείψει. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα θα ακουστούν εδώ στην παρέα μας η Vodafone με τις εφαρμογές της Secureness Family και Custodio, που είναι κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας για την ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Περισσότερη μουσική στο δρόμο 89,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

δημοκρατική και τα λέμε συνεχώς ότι ο καιρός έχει μετακινηθεί και οι εποχές έχουν πάει ένα μήνα πιο μπροστά. Ότι μετακινήθηκε ο χειμώνας και έχει πάει και μέχρι τον Μάρτιο. Οπότε τώρα ζούμε μια πρώιμη άνοιξη εδώ πέρα. Δεν είναι το τέλος της άνοιξης όπως πιστεύαμε παλιά και θα πάει έτσι μπορεί και μέχρι αρχές του Ιουνίου. Τι να κάνουμε, παιδιά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ποτέ το Μάιο δεν είχε ένα τέτοιο καιρό. Θα μου πεις σήμερα έδειξε λίγο ήλιο παραπάνω. Ναι, αλλά είναι ήλιος με δόντια ακόμη. Δεν είναι αυτός ο Μάιος που είχαμε, ας πούμε, το 85 ή το 87 ή το 95 που θυμάμαι εγώ. Πρέπει να συνηθίσουμε σιγά σιγά. Αν θέλετε τη γνώμη μου και ακούστε με, γιατί σε αυτό το πράγμα δυστυχώς δικαιώνομαι εδώ και 5-6 χρόνια που το λέμε από αυτή τη συχνότητα, το Σεπτέμβριο κλείστε τις διακοπές σας, εάν σας παίρνει να έχετε άδεια τότε. Θυμηθείτε με, διότι διατηρούν όλοι το καλεντάρι, το ημερολόγιο, το καλοκαιρινό και θεωρούν ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Πέφτουν οι τιμές σε όλα τα ξενοδοχεία και σε ό,τι πρέπει να νοικιάσετε, ενώ παράλληλα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Αν μπορείτε Σεπτέμβριο, κάντε το. Αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει, δοκιμάστε μια άλλη φορά. Πάντως, το καλοκαίρι έρχεται λίγο πιο μετά από τη συνήθως.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα Μαΐων.
2: Σταμάτα!
1: Τι είναι αυτό άραγε?
3: Μάλλον είναι μεών, γιατί δεν έχει διαλυτικά βλέπω. Μεών, μέα.
1: Έχεις τόσο δίκιο.
4: Τι είπες εσύ, τι είπες?
3: Είπε Μαΐων.
4: Ναι, ενώ είναι
3: μεών.
5: Πράγματα τώρα διανόητα.
4: Μεών μάλλον. Μεών. Ναι. Γιατί, ναι, γιατί το άλλο ήταν λίγο πολλών Μαΐων. Ωραία, τι πάθαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρωί, παιδιά, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε Σύγχρονη.
1: Κλεοπάτρα που ήθελε να πει ότι κάποιος είχε πάθει κάτι γιατί έφαγε παϊδάκι.
4: Είπε παιδάκια.
1: Είπε παιδάκια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος. 89,8.
9: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
10: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
11: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
12: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
13: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
14: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
15: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
16: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
9: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
17: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
11: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
18: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
19: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
20: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
21: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
9: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
18: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
23: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
24: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
29: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
30: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
29: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
30: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
29: Vo Club Athens.
31: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
29: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
32: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
33: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
34: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
32: Στο Star.
29: Η
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
2: Έχουμε φέρει ένα διαγωνισμό ο οποίος φέρνει τα πάνω κάτω σε όλους τους διαγωνισμούς ταξιδιών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Διότι δεν επιλέγεις απλά να στείλεις ένα μήνυμα και να πας εκεί που σε στέλνουμε εμείς, αλλά επιλέγεις και το ταξίδι το ίδιο ανάμεσα σε Βερολίνο, Λισαβόνα, Κρακοβία, Μιλάνο, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα και Ρώμη. 8 προορισμοί. Ο δρόμος σε στέλνει 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Γράψε δρόμο, το όνομά σου, τη λέξη ταξίδι στο 54301, κλήρωση Παρασκευή 22 Μαΐου εδώ στο πρωινό μας.

0: Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και για σήμερα από τον Βόρειο Εύρο που εκπέμπουμε αυτές τις μέρες. Θα το κάνουμε και αύριο και από μεθαύριο και εγώ επιστρέφω στην βάση μου και σε αυτή την τρυφερή και γλυκιά Αθήνα με τα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Παίρνω ανάσες, παιδιά, για να σας τις μεταφέρω όσο μπορώ. Η Μαρία Σολομού ακολουθεί. Ναυτάκια μου, Ζουμπερλούδικα, ευχαριστώ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να είστε καλά, παιδιά, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραί και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
13: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε, Τριτούλα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Είμαι η Μαρία Σολόμου, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Είστε στην πολυκατοικία της Μαρίας και στο δρόμο 89,8. Άλλη μια Τρίτη ξεκινάει, φαντάζομαι ότι και η τελευταία γυρίσατε. Δεν ξέρω πώς περάσατε, δεν ξέρω τι σας βρήκε. Εμένα πολύ βροχή, μπορώ να πω. Δεν κατάλαβα αυτός ο Μάιος αν το σοβαρολογεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα, γιατί έζησε έναν απόλυτο χειμώνα εγώ την Πρωτομαγιά. Πολύ ψόφο και βρόχα. Παρ' όλα αυτά, Πρωτομαγιά είναι, γιορτινά είναι, λες δεν πειράζει, αργία είναι, ωραία, απεργία βασικά. Τι ωραίο τριμεράκι κτλ. Πιάσαμε λουλούδια, πιάσατε, δεν ξέρω τι κάνατε. Εδώ είμαστε πάλι όμως εμείς, πιστοί στο ραντεβού μας, κάθε μέρα στις 4 να πούμε τα δικά μας, τριτιάτικο σήμερα που λέμε. Καμία δικαιολογία πια. Νομίζω ότι όλη αυτή η εβδομάδα είναι εργάσιμη πια. Τι έχουμε να περιμένουμε το τέλος του Μαΐου, γιατί τι έχει? Έχει μια γιορτή. Αγίου Πνεύματος έχει, παιδιά, νομίζω, ναι. Δηλαδή έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Τίποτα. Δεν προβλέπεται κάποιος εορτασμός για κανένα λόγο. Δεν πειράζει, θα γιορτάζουμε εμείς εδώ κάθε μέρα τρεις ωρίτσες, να λέμε τα δικά μας. Θα σας βάλω τη μουσικούλα μου. Ξέρετε πώς πάει τώρα. Βάζω τη μουσικούλα μου, σας ανεβάζω, σας φτιάχνω ωραίους και σας πετάω τη βόμβα μετά. Πάμε για λίγο έτσι διάλειμμα και καλή μας διασκέδαση.

Τριτιάτικο που λέω και εγώ. Θα μιλήσουμε για αυτό που λέει μήπως τελικά με δουλεύει ψηλό γαζί. Θα μιλήσουμε για το manipulation, χειραγώγηση που λένε και στο χωριό μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ας αφήσουμε λίγο έξω τους βαρύγδοπους όρους και τα ψυχολογικά manual, απλά λόγια, τα καθημερινά όπως το βιώνουμε εμείς. Είναι ένα ύπουλον απόσπρόξιμο που σου κάνει ο άλλος για να πετύχει αυτό που θέλει εκείνος, κάνοντάς σε να νομίζεις ότι ήταν δική σου ιδέα, ας πούμε, πάνω κάτω. Είναι εκείνο το συνέστημα που ενώ ξέρεις ότι έχεις δίκιο, καταλήγεις στο τέλος να ζητάς και συγγνώμη. Χειρισμός, χειραγώγηση. Το ξυκύλα από πίσω μυρίζει, όλο, πολύ ωραίο. Είναι ένα αόρατο σκηνάκι που σε τραβάει από την ενοχή, από το φόβο, από το φιλότιμο, μέχρι να γίνεις πιόνι. Πιόνι στο δικό του το παιχνίδι. Χειραγώγηση, παιδιά μου. Τι ωραίο πράγμα. Το έχετε πάθει? Το έχετε βιώσει? Δεν ξέρω, πείτε μου τα δικά σας. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898, FM. Είστε εδώ όλοι! Εγώ πάντως είμαι...

Λοιπόν, σας έχω πολύ ωραία φράση. Δεν ξέρω αν την αναγνωρίζετε. Αυτό το «αν μ' αγαπούσες όμως θα...» Μπουρουμπούρου. Πώς σας φαίνεται αυτή? Αυτό βγάζει και μάτι. Αυτό το ακούς από χιλιόμετρα και λες «αχ, να φύγω, προλαβαίνω, φέρε τα Nike 2 λεπτά να τρέξουμε απέναντι». Αγαπημένη πρόταση χειριστικών ανθρώπων παγκοσμίως. «Αν μ' αγαπούσες θάλαζες. Αν μ' αγαπούσες θα το ξέρεις από μόνος σου. Αν ενδιαφερόσουν θα γνώριζες». Κοίτα, το «αν ενδιαφερόσουν» μπορεί να το έχω πει ή να το έχω σκεφτεί. Αλλά έχω και δίκιο, οπότε τα λέω αυτά. Που σημαίνει ότι δεν θα το χτυπήσεις τον άλλον. Είναι μια φράση που συνήθως περνάει από το μυαλό ή τη συζητάς με τις φίλες. Οι μη χειριστικοί άνθρωποι, λέω. Λέω, ρε παιδιά, όμως, ναι, αλλά αυτό το πράγμα, αν ενδιαφερόταν, δεν θα θυμότανε. Γιατί ξέρω κι εγώ από τον εαυτό μου, από πού προκύπτει αυτό, ότι όταν ενδιαφέρομαι, δεν θυμάμαι. Ή κάνω ότι δεν θυμάμαι. Ή προσποιούμε κάτι για να... Δηλαδή θέλω να πω ότι τη χειραγώγηση λίγο την έχουμε και μέσα μας, αλλά επειδή την έχουμε μέσα μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορούμε να την καταλάβουμε και απ' έξω μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη φιλοσοφία του ότι δεν ξέρεις ή δεν έχεις, δεν το αναγνωρίζεις. Πώς σας φαίνεται αυτό για αρχή?

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μην κουνιέστε καθόλου. Είστε στο δρόμο, δεν είναι ακόμα 8. Είστε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία. Manipulation έχει το μενού. Σήμερα διαλέχτε. Σας έχω απόλατα. Ήδη σας έχω. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα αναγνώσουμε και πράγματα δικά μας μέσα σε όλο αυτό. Σίγουρα την έχουμε πατήσει, το έχουμε φάει και δεν ξέρουμε τι για να καταλήξει να γίνει τοξική σχέση. Γιατί άμα το καταλάβεις day one, λες, παιδιά, όπα, αντίο, γεια σου. Αν όμως δεν το καταλάβεις και σε φάει και σε καταπιεί και πάει και μπει σε αυτό το παιχνιδάκι, το ναι, αλλά δεν με αγαπάς όπως εγώ. Αν με αγαπούσες, θα θυμόσουν. Αν ήξερες, ναι, αλλά αυτό, όλα αυτά. Και καταλήγεις να έχεις μια ωραιότατη τοξική σχέση. Είναι αυτό που να σου πω, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Είσαι στον καναπέ, όλα καλά. Του λέω λοιπόν, ας πούμε, θυμάται κάτι που έγινε, ξέρω εγώ, που είπα πριν τρεις μήνες. Του λέω, ρε, εσύ, δεν έγινε έτσι. Και με κοιτάζει μετά με αυτό το ύφος, το βλέμμα αυτό της αγελάδας που υποφέρει όμως. Μαρία, έχεις θέματα μνήμης, να το κοιτάξεις. Και ξεκινάει το πανηγύρι μετά. Μου αναλύει μια δική του πραγματικότητα με τέτοια πειθό που στο τέλος λέω, να ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα στον άνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι τρελαίνεσαι, έτσι. Ότι το κεφάλι σου είναι θολό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, υπάρχουν πάντα, όπως λέμε, δύο βερσιόν της ίδιας ιστορίας. Έκανες αυτό, σου έκανα αυτό. Είπες αυτό, απάντησα εκείνο. Δράση, αντίδραση. Βεβαίως. Σε όλα τα πράγματα. Δύο βερσιόν ιστορίας, οπωσδήποτε. Μη σας πω και τρία, γιατί αν ξέρουν και τριγύρω, έχουν και αυτοί απ' έξω καλύτερη άποψη. Αλλά θέλω να πω ότι αν είναι δική μου βερσιόν, αλλιώς εγώ ακούω μια πληροφορία, αλλιώς την ακούς εσύ, αλλιώς την επεξεργάζεται ο καθένας. Εννοείται. Όταν αυτό το πράγμα το κάνεις εργαλείο, τίνεις, καταλήγεις δηλαδή, να ζητήσεις συγγνώμη. Δηλαδή, πώς να σου πω, σε πιάνω στο κρεβάτι μαλλί. Και στο τέλος ζητάω εγώ συγγνώμη που σε έπιασα στο κρεβάτι μαλλί, γιατί με ποιο δικαίωμα μπήκε στο σπίτι, γιατί εγώ νόμιζα από αυτό που μου είπες προχθές ότι εσύ είσαι αλλού, γιατί εγώ νόμιζα αυτό, γιατί ήθελα να σε ξεπεράσω, γιατί κλαίω όλη μέρα και ήθελα κάποιον να. Σου φτιάχνει το θεατρικό μέσα σε 5 λεπτά, οπότε λες συγγνώμη κιόλας που μπήκα έτσι. Συγγνώμη που αντέδρασα, γιατί δεν ήξερα ότι υποφέρεις από μένα και με αγαπάς τόσο πολύ. Έφτασες τόσο low. Εντάξει, αυτό είναι τώρα, λέω, είναι πάρα πολύ ακραίο φαινόμενο, το οποίο μην το γελάμε, γιατί το έχω ακούσει. Δηλαδή, το έχω ακούσει να γίνεται τέτοιο manipulation, τέτοια τοξικίλα, ας πούμε. Δεν είναι μόνο στις σχέσεις τις τοξικές το manipulation, είναι και στις φιλικές σχέσεις, έτσι. Αυτό που, ξέρω εγώ, έχεις ένα φίλο, λέω κατά συνθήκη όμως φίλο. Έχεις φίλους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν και σένα. Έχεις φίλους που επωφελούνται. Έχεις φίλους που δεν είναι αυτοφωτοί, είναι ετερόφωτοι και σου μένουν στο κεφάλι, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ εγωιστές. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται περίεργα και στις φιλικές σχέσεις είναι αντίστοιχες παρεξηγήσεις. Εγώ δεν το έκανα αυτό για να σε πικράνω, γιατί εσύ μου είχες πει αυτό, εγώ το έκανα για καλό και φτάνεις να κουβαλάς. Έχω κουβαλήσει στη ζωή μου ανθρώπους τοξικούς φιλίες, ας πούμε, που μου πιάνε το αίμα. Φερρυπίνη, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ καλοπροαίρετη και να σας πω και κάτι. Δεν τον αντιλαμβάνομαι τον τοξικό άνθρωπο δίπλα μου. Δεν τον αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν το είχα ποτέ. Το να μανιπιουλάρω μια κατάσταση μέχρι ενός σημείου, ρε παιδάκι μου, γιατί όλοι έχουμε κάνει μπουρδες. Και όλοι έχουμε κάνει βλακίες στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Και όλοι έχουμε εκμεταλλευτεί καταστάσεις για να τις καπουλάρουμε. Και έχουμε πει ψέματα και τέτοια. Το έχω κάνει. Ήμουνα κι εγώ 20 κάποια στιγμή και 25. Το έχω κάνει. Αλλά αυτό δεν είναι να το έχεις σημαία και να πηγαίνεις σε όλες τις σχέσεις. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο, παιδιά, 89,8. Και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
5: Οχ!
4: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένει.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Για να δω, έχω μηνύματα. Έχω πολλά μηνύματα. Θα επιλέξω κάποια. Τι να πω. Δέσποινα. Κάποιες φορές ο χειριστικός δεν το ξέρει ότι είναι χειριστικός. Α, και αυτό δεν το δικαιολογεί, αλλά ίσως εξηγεί γιατί είναι τόσο δύσκολο να φύγεις. Ας κάνω μια παύση να σκεφτώ. Κοιτάξτε, εμείς του 90 η γενιά δεν ξέραμε αν ήμασταν χειριστικοί, γιατί δεν υπήρχε ούτε σαν όρο το toxic, ούτε τίποτα. Και δεν υπήρχε όρος χειρισμός, θεωρείται κάτι πάρα πολύ κακό. Όλοι χειριζόμαστε πράγματα, καταστάσεις πια, πιστεύω. Όλοι κάνουμε το μικρό μας χειρισμό. Δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύω τους ανθρώπους, είναι το χειρότερό μου. Εγώ, άμα θέλω κάτι και θέλω χάρη, θα το ζητήσω στη μούρη. Επίσης, δεν ζητάω χάρη από κανέναν. Μου πέφτουν τα μούτρα όταν πέφτω στην ανάγκη ανθρώπου. Το μιλάω για δουλειές, για φιλίες και για τέτοια. Αν ο άλλος προσφερθεί από μόνος του, πάλι νιώθω ενοχή. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, νιώθω ότι σαν να φορτώνομαι, σαν να τα βάρη τα δικά μου και τα προβλήματά μου να τα πηγαίνω αλλού. Για να ζητήσω εγώ χάρη σε κάποιον, πρέπει πραγματικά να καίγεται το σύμπαν. Το να μην ξέρεις ότι είσαι χειριστικός, να πας να κοιταχτείς. Θα το καταλάβεις στην πορεία. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι τόσο τοξικοί που θεωρούν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Όχι ότι δεν ξέρουν ότι είναι κάτι πάει στραβά. Δεν μπορεί. Ηλίας, είχα μια σχέση που εκείνη χρησιμοποιούσε συνέχεια τη σιωπή. Με το που διαφωνούσαμε, δεν μου μιλάγε μέχρι να σπάσω και να την παρακαλάω. Ναι, και αυτό χειρισμός είναι. Αλλά πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά σου. Ούτε εγώ, για να μην τσακωθώ, που δεν είναι το καλύτερό μου, διατηρώ τη σιωπή. Αλλά το λέω, θέλω να το επεξεργαστώ. Παρακαλώ, ησυχία τώρα. Το λέω. Δεν το λέω για να με πει άλλο. Και σε παρακαλώ και βέβαια. Δεν μπορώ. Θα εκραγώ. Δεν είναι να εκραγώ εγώ όμως. Επειδή το ξέρω αυτό με τον εαυτό μου, θέλω την απόστασή μου. Άλλο, αν το δηλώσεις, αυτό που κάνανε παλιά οι μανάδες που γυρνάγαμε αργά και δεν μιλάγανε και κρατάγανε μούρι, αυτό που σου πιάνεται το στομάχι από την ενοχή, ας πούμε, το έχω φάει πάρα πολύ εγώ στη Μούρη αυτό. Δεν το θέλω, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γιάννα, είχα μια φίλη από τους πιο χειριστικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Άρχισα πολύ να το καταλάβω. Όταν επιλέγω το κατάλαβα, έκοψα επαφές. Πολύ καλά έκανες. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Ειδικά στους φίλους. Για τον γκόμενο είναι γκόμενο. Οι φίλοι. Όπα. Και επειδή, παιδιά, τα μηνύματά σας δεν σταματάνε να έρχονται και καλά κάνετε, σε λίγο μιλάμε για αυτό που όλοι αναρωτιούνται. Πώς το αναγνωρίζουμε? Μείνετε κοντά μας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είμαι Μαρία Σουλομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι, κερνάω παιδιά σήμερα και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
11: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
13: Και παίζει παντού.
12: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι. Να είμαστε παιδιά, στον δρόμο είμαστε όλοι, 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας, σας έχω δωράκι αυτήν την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το όνομα ακούσατε επώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Πώς το καταλαβαίνεις τον χειριστικό άνθρωπο, τον manipulator, πώς τον αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος σε παίζει στα δάχτυλα? Δεν σκάνε αυτοί οι άνθρωποι με ταμπέλα. Γεια σας, είμαι χειριστικός, σιγά. Όχι, αλλά το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις γιατί αρχίζει μια θολούρα, αρχίζει μια ανακατοσούρα. Ξεκινάς να πεις κάτι δικό σου και καταλήγεις να ζητάς συγγνώμη που το πες για την ύπαρξή σου. Υπάρχουν καμπανάκια, παιδιά, βαράνε, χτυπάνε. Αρχίζεις και νιώθεις ενοχές συνέχεια. Φοβάσαι να μιλήσεις. Δεν μιλάω. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το καλύτερο. Το δεν μιλάω. Όταν πια έχεις συνειδητοποιήσει ότι από εκεί που θες να επικοινωνήσεις, το πώς νιώθεις ή το τι έχει συμβεί κτλ. Και λες, ας το καλέ. Εκεί είναι υπογραφή. Είσαι με έναν άνθρωπο χειριστικό και επειδή το έχει αντιληφθεί, δεν βάζεις τον εαυτό σου αυτό. Και γιατί κάθεσαι, άλλη μια ερώτηση πολύ ωραία.

μπορούσα να κάνω και στον εαυτό μου και σε εσάς όλους μάλλον. Δηλαδή φτάνεις σε σημεία να αμφιβάλλεις, γιατί αν πιστεύεις ότι είσαι τρελός εσύ, δεν είσαι. Πραγματικά σας το λέω αυτό, γιατί το έχω πάθει. Μηνύματα παρακαλώ να έρχονται και τα μηνύματα σιγά σιγά. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πολύ ωραία. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο έξυπνη κίνηση του χειριστή για να καταλάβεις ότι γκρακ, εδώ πέρα κάτι έγινε. Ρε παιδί μου, δεν συστήνεται έτσι. Δεν θα σου πει, δεν θα το καταλάβεις από το. Αν είσαι και άμαθος όλο αυτό, από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. Συνήθως δείχνουν την πολύ καλή τους μεριά, ας πούμε. Την πολύ καλό τους εαυτό και πάρα πολύ ήπιοι κτλ. Και ξαφνικά αρχίζει αυτό τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Αλλά στο κάνει σαν θερμοστάτη. Λίγο δεξιά και κάποια στιγμή έχει σκά. Και λες, παιδιά, γιατί υδρώσαμε που ξεκινήσαμε, ας πούμε, με αεράκι. Κάπου εκεί πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι γίνεται.

0: Επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας που σήμερα έχει φουντομάρες. Σήμερα δεν είναι στα καλά της. Σήμερα, να μου πεις πότε είναι καλά. Πότε είναι καλά με τα θέματα που συζητάμε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για το manipulation, για το χειριστικό άνθρωπο και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά παιδιά, υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία εντάξει πια είναι κλασικά. Αλλά δεν αλλάζει κιόλας. Να πεις, δεν υπάρχει και μεγάλη ποικιλία στο μενού. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία θα τα καταλάβουμε. Δηλαδή τα φασκελοκουκουλώνουν κάτω από μια επίφαση κάτι άλλου. Αλλά παιδιά, βγάζουν μάτι πια. Απλά δεν μπορείς να το πιστέψεις την ώρα που το παθαίνεις. Λες μία, okay. Δύο, okay. Την τρίτη δεν υπάρχει okay. Είναι στάνταρ το πράγμα που πάει. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει εσείς αυτό, αλλά νομίζω μικρότερο το πάθαινα. Τώρα πια δεν υπάρχει. Έχεις κανονίσει, έχεις πει ότι θα βγεις με τις κολλητές σου, το έχεις πει μια εβδομάδα πριν. Και εκείνη τη μέρα αρρωσταίνει, πονάει το δόντι του, είναι χάλια ψυχολογικά. Δεν πειράζει να πας να περάσεις. Καλά, εγώ εδώ, άμα χρειαστώ κάτι, θα να σου στείλω και είσαι όλο το βράδυ στο τηλέφωνο, μη σου πάθει και τίποτα. Αυτό με την ενοχή, μην πάθει ο άλλος τίποτα και φταίω εγώ, δεν καταλαβαίνετε πόσο έντονα το έχω στο μυαλό μου εγώ αυτό το πράγμα. Την ενοχή, μην κάνω κάτι άθελά μου. Βγήκα με τις φίλες μου. Λέμε, πού είναι και γαϊδούρα, γιατί ο άλλος, ας πούμε, χτύπησε το δαχτυλάκι του και νομίζει, ας πούμε, ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Γιατί υπάρχει αυτή η υπερβολή στα αγόρια, να το πούμε αυτό. Δεν θες να πετύχεις τον κόμενό σου άρρωστο. Είναι σαν να νοσηλεύεται σε εντατική η κατάσταση. Και άμα δεν πας, άμα δεν βοηθήσεις, άμα δεν αυτό, είσαι γαϊδούρα που βγαίνεις και εγώ υποφέρω. Κοιτάξτε, αν το ακούσει κάποιος άνθρωπος, θα πει ναι, ρε παιδάκι μου, και εσύ τον άφησες να βγει. Ναι, γιατί δεν έχει τίποτα. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο, γιατί το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Τρίτο, sorry, δεν θέλω να πάω. Αν έχει κάτι που κολλάει, θα του πάω για το φαγητό, θα του πάρω μια σακούλα φάρμακα. Θα μπω, θα τα αφήσω, θα πω από μακριά, είσαι καλά, αγάπη μου, ό,τι θες, στείλε μου. Αντίο. Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα γιατί εγώ όταν αρρωσταίνω δεν ενοχλώ άνθρωπο ποτέ. Σιγά μην υποχρεώσω κάποιον. Το πολύ πολύ το γιο μου, να του πω πέτα μου κάτι από τον μπαλκόν. Δεν θέλω να με πλησιάζει και άνθρωπος, φοβόμαστε πια με όλα αυτά που έχουν συμβεί με τις αρρώστιες. Δεν ξέρεις και τι έχεις κάθε φορά. Μετά είναι το gaslighting, το απόλυτο. Το απόλυτο είναι αυτό που λες κάτι, σου είπα αυτό και λες, όχι, δεν μου πες αυτό. Δεν θυμάσαι καλά, μάλλον. Έχεις αρχίσει να ξεχνάς. Μου είπες αυτό και εκείνο μετά που έγινε εκείνο και εγώ το πήρα έτσι και τελικά είναι γιουβέτσι και εννοούσες εκείνο. Και λες τον καημένο, τελικά είχε δίκιο. Το παρεξήγησε όλο και γι' αυτό φέρεται σαν βλάκα. Εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό το κάνω όλα αυτά. Α, δεν είχε καταλάβει. Πω που εγώ δεν το εξήγησα καλά, εγώ φταίω. Γενικώς μήπως φταίω εγώ για όλα. Κοίτα, φταίμε εμείς για όλα. Εννοείται ότι φταίμε εμείς για όλα. Ποικιλοτρόπος. Γιατί πάντα εμείς φταίμε έτσι κι αλλιώς, ό,τι και αν συμβαίνει στο σύμπαν. Ένα κομμάτι της ενοχής που το έχουμε πολλοί από εμάς. Ας πούμε, πολλές γυναίκες από εμάς είμαστε ενοχικές. Ναι, πιο πολύ στη φύση μας η ενοχή. Η γυναίκα, νομίζω, παρά την έχει ο άντρας στην ενοχή. Πιο πολύ στη φύση μας είναι η ενοχή. Για πάρα πολλούς λόγους, έτσι πιστεύω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να έχουμε λίγο τη μύγα. Εν πάση περιπτώσει, όντως το αίσθημα αυτό της ενοχής, επειδή το έχω και εγώ πάρα πολύ έντονο, είναι το μόνο πράγμα που δεν θέλω να με κατηγορήσεις ότι έχω κάνει εγώ κάτι λάθος. Γιατί είμαι πάρα πολύ σωστή σε όλα μου. Θέλω να πιστεύω και φέρω σημαντικά και τα τσεκάρω όλα. Μέχρι ένα σημείο δεν θα βγούμε και ο βλάκας της υπόθεσης εγώ. Αλλά αυτό το μου είπες αυτό και δεν κατάλαβα και δεν έγινε. Το πάθεις μία, θα το πάθεις. Πόσες φορές το πάθεις. Πώς παρεξήγεις πια. Γι' αυτό είναι καλά τα έγραπτα μηνύματα πια για αυτούς τους ανθρώπους. Sorry, πάρτο. Toing. Αχ, δεν το είδα και τώρα. Και κλάματα και σου δημιούργησα πρόβλημα και δεν έπρεπε και πώς το κατάλαβα εγώ ή αλλιώς. Άντε πάλι εσύ μην ανησυχείς. Έχω φτάσει σε σημείο να πιστεύω από διάφορα πράγματα, όχι μόνο σε ερωτικό τομέα και από τριγύρω. Τελικά είμαι εγώ η τρελή. Εγώ δεν πάω καλά. Μέχρι να ξυπνήσω από αυτό το εγώ δεν πάω καλά και όλοι έχουν δίκιο και ξύπνησα με πολύ έντονο χαστούκι μέσα μου, έριξα. Λέω, τι λέτε ρε που θα με τρελάνετε. Εγώ έχω δίκιο. Με χίλιους τρόπους έχω δίκιο. Με χίλιους τρόπους σε κάθε περίπτωση. Απόλυτο, δεν ακούγεται. Ναι, φαντάσου τι μούφα έχω φάει. Φαντάσου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες,
1: όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα Μαΐων.
2: Σταμάτα!
1: Τι είναι αυτό άραγε?
3: Μάλλον είναι μεών, γιατί δεν έχει διαλυτικά βλέπω. Μεών, μέα.
1: Έχεις τόσο δίκιο.
4: Τι είπες εσύ, τι είπες?
3: Είπε Μαΐων.
4: Ναι, ενώ είναι
3: μεών.
5: Πράγματα τώρα διανόητα.
4: Μεών μάλλον, ναι. Γιατί, ναι, γιατί το άλλο ήταν λίγο πολλών Μαΐων. Ωραία, τι πάθαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πρωί, παιδιά, καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, κύριε Σύγχρονη.
1: Κλεοπάτρα που ήθελε να πει ότι κάποιος είχε πάθει κάτι γιατί έφαγε παϊδάκι.
4: Είπε παιδάκια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
9: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
10: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
12: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.

0: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
3: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
4: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
5: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
1: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
16: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
15: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
17: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
15: Vogue Club Athens.
18: Υπάρχει μέρα που θέλει.
15: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
22: Μάκβελ μακαρόνια.
21: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
24: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους. Να είμαστε πάλι εδώ για να διαβάσω για χειρισμό. Τι μου έχετε στείλει ρε παιδιά, πολλά μηνύματα σήμερα, για να δω. Θανάσης, εμένα καπέλα μου έχει το εξής σύστημα. Όταν κάνω κάτι που δεν της αρέσει μου λέει εντάξει δεν πειράζει. Απλά περίμενα κάτι παραπάνω όπως πω, πω. Αυτή η ατάκα με διαλύει, αυτό είναι manipulation. Τι να είναι βρε αγάπη μου, περίμενα κάτι παραπάνω από σένα. Καταρχήν σε μειώνει το μείον κάτω από το έδαφος. Όχι, δεν θα. Λυπάμαι, Θανάση. Νίκος, μήπως όλοι έχουμε ένα μικρό manipulator μέσα μας, εννοείται, βρε αγάπη μου. Μήπως την προσπάθειά μας να πάρουμε λίγο επιβεβαίωση ή λίγη προσοχή χρησιμοποιούμε και εμείς αυτά τα όπλα χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι το χρησιμοποιούμε. Για πώς θα το αναγνωρίσουμε, παιδιά? Εγώ δυσκολεύτηκα να το αναγνωρίσω. Ό,τι δεν αναγνωρίζουμε στον άλλον, δεν το έχουμε. Και εγώ μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που το κατάλαβα και λέω: τι είναι αυτό, γιατί νιώθω έτσι, κάπως αυτό. Το πιάσα, το διάβασα, το μελέτησα.
0: Πάρα πολύ. Εννοείται ότι έχουμε κάνει manipulation σε ανθρώπους. Εγώ έχω κάνει manipulation σε ανθρώπους, μικρότεροι, πολύ μικρότεροι, πριν τους όρους όλους αυτούς τους ψυχολογικούς και όλα αυτά τα τσιτάτα που έχουν βγει τώρα. Κάνοντας μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν μου, ναι, έχω χειριστεί πάρα πολύ έντονα καταστάσεις. Γιατί όμως, όχι από το πουθενά και το τίποτα. Όχι καλησπέρα σας, τώρα θα αρχίσει ο απόλυτος χειρισμός. Γιατί ο άνθρωπος δεν μου τέριαζε. Δεν ήταν, δηλαδή, με ασφικτιούσα και δεν είχα άλλο τρόπο. Να μου πεις γιατί δεν έφευγες. Έλαντε! Αυτό είναι το θέμα. Εκείνη την ώρα ανοίγεις την πορτούλα και την κλείνεις και με θόρυβο. Με θόρυβο, λες, αντίο και γεια σας. Εβελίνα, εγώ πιστεύω ότι το manipulation πιάνει μόνο εκεί που υπάρχει συναίσθημα. Αν δεν σε νοιάζει ο άλλος, δεν μπορεί να σε χειριστεί. Εννοείται. Να υπάρχει συναίσθημα δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχει ερωτικό. Οποιοδήποτε συναίσθημα νιαξήματος, εν πάση περιπτώσει. Γιατί κάποιος άνθρωπος, εκτός αν έχεις και το ενοχικό, αν το έχεις παντρευτεί και το ενοχικό, σε νοιάζουν όποιος πει οτιδήποτε. Αλλά σιγά σιγά αυτό απομυθοποιείται. Όπου υπάρχει συναίσθημα, μπορεί να σε manipulate full on. Full, full. Κοιμάμαστε όλοι όρθιοι. Κοιμόμαστε. Και τώρα έρχεται η ερώτηση που όλοι κάνουν και λίγοι τολμούν να απαντήσουν ειλικρινά. Γιατί φεύγουμε τόσο δύσκολα, ρε παιδί μου, γιατί ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, κι όμως μένουμε. Θα το συζητήσουμε κι αυτό σε λίγο, παιδιά. Τι να πω τώρα, θα βγάλουμε πόρισμα εμείς? Όχι, προς Θεού. Αλλά θα το αναλύσουμε τώρα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι με τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Κι

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
10: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
11: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
9: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
10: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
11: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
9: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
2: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
9: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή. Να είμαστε και πάλι δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις θρυλικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 φέρνει την αναβίση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, όπου η απόλυτη Ελληνίδα Superstar ανεβαίνει στη σκηνή για ένα φαντασμαγορικό σοου διεθνών προδιαγραφών με αγαπημένες επιτυχίες, εντυπωσιακή παραγωγή και μοναδικές εκπλήξεις. Και ο δρόμος 89,8 σας χαρίζει τα εισιτήρια. Στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Το θέμα τώρα κάνει τζιζ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Άντε, το manipulation το καταλάβαμε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, τι θα γίνει. Το καταλάβαμε, το χωνέψαμε. Μάλιστα. Γιατί κάνουμε αβαβά. Γιατί μένουμε σε σχέσεις που ξέρουμε ότι μας χειραγωγούν. Δεν πάει καλά και κάτι με εμάς, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, καλλιουργηθήκαμε όμως, έτσι. Μας έχουν χειραγωγήσει, μας έχουν βάλει σε μία θέση, μας έχουν τοποθετήσει κάπου και το έχουμε φάει. Μας έχουν πατήσει τον αυτοσεβασμό, την αυτοεκτίμηση. Νομίζουμε ότι είμαστε τόσες μικρούλες ή μικρούλιδες. Και λέει, πού να πάω τώρα, καλέ. Το ξέρω το παιχνίδι. Να έχει όλο αυτό το πράγμα. Γίνεται και τοξικό, γίνεται και πώς να πω, δηλαδή, έχει αυτό το σε χαϊδεύω και μετά σε δέρνω και μετά σε ξαναχαϊδεύω. Το μεταφορικό εννοώ. Η λογική λέει αυτή τη στιγμή ότι όπου υπάρχει συνέστημα, η λογική πάει λίγο περίπατο. Δεν γίνεται να τα βάλουμε με το συνέστημα, παιδιά. Το συνέστημα σε αυτή τη φάση σου λέει τον θέλω. Ναι, αλλά είναι καλός κατά βάθος. Ναι, αλλά μήπως δεν τον έχω καταλάβει καλά. Ναι, αλλά θα αλλάξει. Γιατί κάνει και αυτά τα default mode μπρος πίσω. Αν πας να φύγεις, θα σε φέρει πίσω σε κατάσταση τρέλας, ας πούμε. Θα σε φέρει και θα γυρίσεις. Γιατί θα πεθάνει. Γιατί είναι και αυτό. Και αυτό manipulation είναι, παιδιά. Θα πεθάνει χωρίς εμένα. Και αυτό το θα πεθάνω χωρίς εσένα, το οποίο αρκετοί προσπαθούν να το δείξουν και το κάνουν, το φλεξάρουν. Ότι δεν είμαι καλά, πεθαίνω, αυτοκτονώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων. Δεν μπορώ μετά να έχω τύψει εγώ, να φταίω εγώ που άλλος έπαθε. Καλέ. Και όταν τη βλέπεις την ιστορία απ' έξω ως θεατής, λες καλά, ηλίθια είναι η κοπέλα, ο κοπέλος, ο άντρας είναι ηλίθιοι. Δεν βλέπουνε. Τη βλέπουμε, ρε παιδιά, τη φάκα. Τη βλέπουμε, όλοι τη βλέπουμε τη φάκα και πάμε. Γίνεται και λίγο εξάρτηση όλο αυτό το πράγμα. Και λίγο συνήθιο. Και βασικά μένεις γιατί ελπίζεις. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Μένεις γιατί φοβάσαι. Πού να πας τώρα, πού να μπλέξεις αλλού. Μένουμε γιατί πιστεύουμε ότι έτσι είναι κανονικά οι σχέσεις. Ότι έτσι είναι ο έρωτας. Επιστεύουμε ότι δεν θα βρούμε κάτι καλύτερο. Ότι πιστεύουμε ότι αυτό αξίζουμε. Ωραία, κοιμόμαστε όρθιοι. Full on. Στείλτε μου μηνύματα, λέμε τώρα. Viber 6987 898898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Τα βλέπουμε τα σημάδια, παιδιά, δεν είμαστε ηλίθιοι. Δεν μιλάω ότι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε τέτοιες σχέσεις είναι βλάκες. Είναι κουτί, μπορεί να είναι πανέξυπνοι άνθρωποι και μπορεί να βλέπουν και όλο το πρόβλημα. Και το σημάδι και τις αντιφάσεις, τους φίλους που κοιτάνε και λένε ρε, παιδί μου, που μέχρι ενός σημείου θα πούνε κι αυτοί. Και μετά έρχεται η ελπίδα, έρχεται το συνέστημα, που ναι, αλλά αυτές οι στιγμές που είναι τέλειες και λαλαλαλα. Και κάθεσαι και περιμένεις να αλλάξει κάτι που δεν αλλάζει. Γιατί να αλλάξει? Αυτός περνάει τέλεια. Γιατί να αλλάξει, καλό άνθρωπος? Και όταν καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει, σου λέει βοήθησέ με. Αν φύγεις, εγώ πώς θα είμαι χωρίς εσένα? Υπάρχουν και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αλλά καμία διάθεση να αλλάξει κανείς, παιδιά. Λειτουργεί το σύστημα για αυτόν. Έχει αυτό που θέλει με ένα χειρισμό. Αυτό που δεν ξέρει ο χειριστικός άνθρωπος, ότι κάποια στιγμή οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχει χειριστεί, καλώς ή κακώς θα ξυπνήσουν και θα τον αφήσουν. Απλά πιστεύει ότι θα έχει βρει το επόμενο θύμα αυτός. Αν δε, μερικές φορές. Και ναι, και ελπίζω να έχει βρει το επόμενο θύμα. Και το θύμα που να νομίζω ότι έχει βρει, να του αλλάξει τα φώτα. Αυτό ελπίζω. Γιατί κάποια στιγμή και αυτοί την πατάνε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας προσπαθεί να φύγει από το χειρισμό. Προσπαθεί να χωρίσει. Τα βλέπεις όλα μπροστά σου, τα αναγνωρίζεις όλα και κάθεσαι. Θα σας πω για μένα τι νομίζω είναι, για στον άνθρωπο που έχει καταλάβει το χειρισμό, ποιο είναι το δύσκολο. Δεν μπορεί να μπει σε συζήτηση πια. Δηλαδή, αφήνεις κάτι να αργοπεθαίνει, να κυλάει, ας πούμε, στο βωμό κάποιου έρωτα που είχε βιωθεί, που μπορεί ακόμη να νιώθεις, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ό,τι και να πεις και ό,τι και θα χρεωθεί, θα γυρίσει μπούμεραγκ σε σένα. Δεν χάνουν μάχες αυτοί οι άνθρωποι, θα βρουν τον τρόπο να στο φορτώσουν. Οπότε, και βαριέσαι, και φοβάσαι, και νιώθεις απειλή από όλο αυτό, ότι θα βγεις πάλι εσύ ο βλάκας. Οπότε, δεν μπορείς να ανοίξεις την κουβέντα. Γιατί ξέρεις πώς θα πάει. Το έχεις δοκιμάσει το έργο. Ξέρεις πώς πηγαίνει. Δεν σε αφήνει ο άλλος να φύγεις. Μην νομίζετε ότι φεύγεις έτσι εύκολα. Πρέπει να κάνεις τσαμπουκά για να φύγεις. Πρέπει να το διαλύσεις. Πρέπει να σπάσεις τα αυγά. Δεν γίνεται. Εννοείται ότι υπάρχει η ρημάδα, η συνήθεια. Υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το συνέστημα, το οποίο μπορεί να βλέπεις όλο το κακό τριγύρω, αλλά το συνέστημα δεν τα βάζεις με το συνέστημα. Να το εκλογικεύσεις. Αν το μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα, το εκλογικεύουμε στη θεωρία, στην πράξη, δεν γίνεται. Πρέπει το μυαλό να πει στην καρδιά και να συνεννοηθούν κάπως και να πούνε φτάνει. Πρέπει δηλαδή πραγματικά να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να έχεις χρόνο. Δεν είναι τραβάνε όλοι τα ίδια, έτσι κάνουν όλοι, έτσι είναι αυτό, αυτές είναι οι καινούργιες σχέσεις. Αν δεν πέσει σε τοξικό, θα πέσει σε νάρκισο. Αν αυτό, θα πέσει σε μεγάλο κακοποιητή. Αν δεν... Όχι, ρε παιδιά, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι να είναι, δεν θα πω κανονικοί γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, να είναι αυτό που σου αξίζει. Λένε ότι παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Εντάξει. Παίρνουμε και αυτό το οποίο ασυναίσθητα κυνηγάμε. Το τραύμα μας παίρνουμε συνήθως. Το τραύμα μας. Ερχόμαστε και το συναντάμε. Μπας και το διορθώσουμε ή αυτή το διαψεύσουμε ή το επιβεβαιώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται. Επιβεβαιώνει συνήθως το τραύμα και πας παρακάτω. Δεν γίνεται να αλλάξει κανέναν άνθρωπο αυτό που πιστεύουμε. Θα αλλάξει. Γιατί να αλλάξει, από πού και ως πού να αλλάξει. Με τη λογική που και κάποιο άλλο μπορεί να θέλει να αλλάξει εμένα. Θα πει, θα ήθελα να κάτσει σπίτι να μαγειρέψει κάποια γεμιστά, ρε παιδί μου. Να βάλει ένα σίδερο. Αλήθεια. Γιατί να αλλάξω εγώ. Να μάθω μαγειρική, για να ευχαριστήσω κάποιον άλλον. Όχι, από τη στιγμή που δεν μου κάτσε τόσα χρόνια να το κάνω για μένα πρώτα, δεν θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο προσόν που πρέπει να έχω, δεν θα μαγειρέψω για κανέναν άλλον. Εκτός αν δεχτεί να κάνουμε παρέα πλάκα και μετά να κλαίμε πάνω από τα καμένα. Δηλαδή εκεί ναι, αλλά δεν είναι το κλασικό που θα ήθελε κάποιος. Όχι, ευχαριστώ. Κανείς δεν αλλάζει. Επίσης το τραγικό είναι ότι σου διαλύει την αυτοεκτίμηση. Πώς μπορείς μια δυναμική γυναίκα να την κάνεις να πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα, Φερρυππίν. Θεωρείτε τι γίνεται αυτό? Γίνεται. Για 5 λεπτά. Αυτά τα 5 λεπτά είναι σχηματικό, το 5 λεπτά. Ναι, μπορείς να τσαλαπατήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν θα είναι μόνιμο αυτό. Δεν θα είναι μόνιμο σε καμία περίπτωση. Όταν ξέρεις την αξία σου και τον εαυτό σου και το μέσα σου κτλ. Πέρα από το δεν επιτρέπεις, ας το βγάλουμε αυτό, γιατί όταν ερωτεύεσαι δεν καταλαβαίνεις τι επιτρέπεις και τι δεν επιτρέπεις. Και να το πάθεις στιγμιαία, αντίο. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να έρθει να μου πει εμένα άντρας, της λέω μεγάλη μύτη και να πάω να φτιάξω τη μύτη μου? Δεν μπορεί ούτε μία περίπτωση. Γιατί τριγύρω κυκλοφορούν άλλες 1000 μύτες, ωραιότερες, καλύτερες, χειρότερες, δεν ξέρεις τι. Θα κοιτάξει και την επόμενη μύτη. Ότι θα του δώσω, δηλαδή, αυτό του λείψε από μένα, η μύτη. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν έχει να κάνει με καμία μύτη και μύτη είναι εντός εισαγωγικών, να το πω και αυτό, μην νομίζουμε. Διαλυματάκι για ταράχτηκα. Τώρα συγχύστηκα, θυμήθηκα και κάτι δικά μου παλιά. Επιστρέφω, παιδιά, μην φύγει άνθρωπος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Δρόμος 89,4.
0: Τι? Το έκανες ποδαράκι.
2: Μου χάνει με το πόδι.
0: Είδες που σας τα λέω? Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
2: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
3: Ακούστε, κύριε Συγκύρη.
0: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
2: Με το πόδι το πόδι.
0: Το πόδι με το πόδι.
2: Ακόμα χειρότερο.
3: Συνέβη τώρα. Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι. Του έδωσα λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
0: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι. Και αυτό το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
2: Δεν πάει να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
3: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
3: Ναι, αγόρι μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιο το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή.
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
4: στο δρόμο
2: 89,8.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
6: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια, μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία, μόνο φασαρία.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε δρόμος 89,8 με μηνυματάκια. Βαγγέλης, ήμουν με μια γυναίκα που κάθε φορά που έκανα κάτι για μένα με έκανε να νιώθω λίγος. Μου έλεγε δεν έχεις φιλοδοξίες, είσαι στάσιμος. Έφτασα να δουλεύω 15 ώρες τη μέρα για να της αποδείξω ότι αξίζω μέχρι που έπαθα burnout. Ναι, δεν θα ικανοποιήθηκε φαντάζομαι ούτε με αυτό. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που δουλεύει περισσότερες ώρες και βγάζει περισσότερα λεφτά και είναι πιο δημιουργικός. Έτσι είμαστε στη ζωή. Αχιλλέας, εγώ νομίζω ότι το manipulation είναι πλέον σαν το αλάτι στο φαγητό. Υπάρχει παντού. Λίγο φίλτρο θέλει να ακούμε τι μας λένε και να κάνουμε το δικό μας. Δεν ξέρω και αυτό, να πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να πω ναι, έτσι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή θα κάνω και εγώ τα στραβά μάτια. Η χειραγώγηση θέλει δύο για να πετύχει, έναν που παίζει και έναν που τσιμπάει. Αν εσύ αποφασίζεις να να μείνει σε το ψαράκι, ο άλλος μένει με το καλάμι στο χέρι. Εννοείται, αλλά δεν παίζεις. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται να παίξεις ή φεύγεις, από την αρχή δηλαδή το καταλαβαίνεις νωρίς και έχεις φύγει, δεν αφήνεις. Πέφτουμε στη λούπα ότι θα δει τώρα εγώ τι θα του κάνω. Ναι, βέβαια. Αν αρχίσουμε με τα αντίπεινα και θα δει τι είναι αυτό έρωτας, δεν γίνεται ποτέ έρωτας, γίνεται ένα παιχνίδι εξουσίας, ας πούμε. Βαρετό! Θεά ουσία, χαμένη, ώρες, ζωή, όλα. Όχι, παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Μην υπάρχει καλύτερη εκδίκηση, έχω να σας πω εντάξει.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σειρά σας, παιδιά. Πολλά είπα, νομίζω. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μας. Έχεις αναγνωρίσει manipulation σε σχέση σου? Ναι, και έφυγα. Ναι, αλλά έμεινα. Λα. Νομίζω και τα δύο, ε. Αλλά εγώ νομίζω ότι το έχουμε σπουδάσει το manipulation, γιατί έχουμε μείνει. Αρκετοί έχουμε μείνει και έχουμε μείνει αρκετά. Οπότε, φεύγοντας από εκεί πια, είναι ψηλά γράμματα αυτά τα οποία τα διαβάζουμε άνετα. Άνετα τα αναγνωρίζουμε.

0: Πριν από χιλιόμετρο, παιδιά, είμαστε και τυχεροί με στην ατυχία μας ότι τουλάχιστον μαθητεύσαμε. Βγάλαμε το Πολυτεχνείο, μπορούμε. Πάμε με το χαρτί στο χέρι, δεν μπορεί κανείς να σε κοροϊδέψει. Αν έχεις περάσει μία φορά, είσαι οκ. Okay. Δεν θα ξαναπέσεις σε τέτοιο. Θα φύγεις εννοώ. Θα ξαναπέσεις 100 φορές, αλλά θα φύγεις. Αχ, τι να πω, παιδιά, γιατροί τι σας βάρινα. Μου σε έπρεπε κάτι πιο ελαφρύ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι αυτή η διάθεση εδώ πέρα τώρα που πρέπει να τα αναλύουμε όλα και να τα λέμε. Τα θέματα που ψάχνουμε για εσάς. Θα σας αφήσω, θα σας δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε πολύ ωραία σήμερα. Από μένα την πολυκατοικία της Μαρίας και το δρόμο 89,8. Καλό υπόλοιπο ραντεβού αύριο στις 4.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and
8: Living. Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
12: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε, βρε παιδιά και έξω. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 5 χρόνια από όλα σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε ανάσα μετά τις 7, στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, ξέρετε. www.dromosfm.gr, εκεί γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, το κάνετε λέξη και προτάσεις. Μέχρι και τις 10 θα συμβούν όλα αυτά. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα ωραία και να σας ζητήσω να διεκδικήσετε το ταξίδι μας για 4 ημέρες στην Ευρώπη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, φυσικά για 2 άτομα, με την υποστήριξη του Mazi Travel. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Δεν θα σας πούμε εμείς, δεν θα σας προτείνουμε εμείς που θα πάτε. Θα μας πείτε εσείς, αν θέλετε να πάτε, Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Θα επιλέξετε λοιπόν μία από τις ευρωπαϊκές πόλεις και θα αποφασίσετε εσείς που θα πάτε. Γράψτε λοιπόν δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS που θα στείλετε.

Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παιδιά, να πάμε τώρα χέρι-χέρι μαζί μια βολτίτσα, να δούμε τι γίνεται και στο δρόμο 89,8. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Day of Hellas έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ για πέμπτη συνεχή χρονιά. Η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα. Θα περάσουν από 44 δήμους και θα διασχίσουν διαδρομές μοναδικής ομορφιάς στην Ελλάδα. Από τις 6 έως και τις 10 Μαΐου με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα. Η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα μαθαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης hellas2.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
14: Δρόμος 89,8.
0: Στη παρέα μας και στο δρόμο 89,8 απόγευμα Τρίτης. Θα πάμε μέχρι και το βράδυ, γιατί μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στο δρόμο 89,8. Συνεχίζετε λοιπόν να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα, όπου και αν είστε. www.dromosfm.gr

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

0: Είναι και αυτές οι φορές που άλλα θέλεις, άλλα κάνεις, άλλα λες, άλλα σκέφτεσαι, αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Αυτές τις φορές ίσως να πρέπει να τις απολαμβάνουμε κιόλας. Την ανατροπή δηλαδή, ίσως να πρέπει να την διασκεδάζουμε, όταν δεν είναι τόσο σοβαρή, έτσι εννοείται, και όταν μας βγάζει από την ζώνη ασφαλείας μας, να το θεωρούμε ως παιχνίδι. Γενικότερα, αν στη ζωή τα περισσότερα πράγματα τα θεωρούσαμε παιχνίδι, νομίζω ότι θα τα απολαμβάναμε. Ακόμα και αυτά που δεν φέρνουν νίκες.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
3: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
4: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
17: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
18: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
17: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
19: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
17: Vogue Club Athens.
20: Δεν υπάρχει μέρα που.
17: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
21: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
22: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
23: Τι είναι αυτό, ρε?
24: Ξέρω τι είναι.
25: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
23: 3.600.
26: 4.000 από μένα.
27: 4.300.
28: Ούτε 5 που σου δίνω.
29: Ούτε
28: 6.
21: Castle Trust.
30: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
31: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1.300 χιλιόμετρα.
32: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
34: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
35: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
0: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
0: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
4: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο www.dromosfm.gr σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μοίρα Γιαντραγόμαλου σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

Ελάτε τώρα να σας πω ένα μυστικό. Το μυστικό είναι ότι πρέπει να κρατάτε μυστικά. Αυτό είναι το μυστικό. Εννοώ ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο δικά σου, οι σκέψεις σου, οι ενδόμυχες, που καλό θα είναι να τις μοιράζεσαι ή με τον εαυτό σου ή με κάποιους ελάχιστους ανθρώπους που τους έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν θα παρερμηνεύσουν καθόλου μα καθόλου αυτά που λες. Τι εννοώ και γιατί παίρνω αφορμή για αυτό που θα σας πω. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τους με όλους τους ανθρώπους. Όποιον βρουν δηλαδή μπροστά τους. Τους λένε τι συνέβη, τι δεν συνέβη, πώς έγινε, γιατί έγινε. Αυτό εμένα μου κάνει λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν αξιολογούν και δεν τοποθετούν ανθρώπους στο στενό πυρήνα, λίγο πιο έξω, ακόμα πιο έξω, αλλά θεωρούν με οποιονδήποτε και αν βρεθούν και ανταλλάξουν δύο κουβέντες ότι θα πρέπει να τους πούν τα πάντα όλα. Δεν ξέρω, μου δημιουργούν έτσι έναν προβληματισμό. Δεν θα μπορούσα, ας πούμε, εύκολα να εμπιστευτώ κάτι δικό μου σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω πάρα πολύ την άποψή σας και τη γνώμη σας. Βέβαια, υπάρχει και η αντίληψη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και λίγο πιο χαρούμενοι από τους άλλους, γιατί ό,τι έχουν το βγάζουν προς τα έξω, το επικοινωνούν, δεν τους νοιάζει. Και αυτό το ακούω, αλλά θέλω πάρα πολύ την άποψή σας γι' αυτό, παρακαλώ.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα παιδιά να σας πάω τώρα λίγο έξω, γιατί θέλω να δω τι γίνεται και τι παίζει και γιατί εσείς το ζητάτε και το θέλετε και γιατί θα πρέπει να σας πω ότι αν μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, θα βρείτε κουπόνι και θα πάρετε 20% για τις αγορές στο About You και μπορείς επίσης να βρεις και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ακόμα πολλά. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αργείς. Επίσης, μπορείς να πάρεις 10 ευρώ κουπόνι για το e-food με ό,τι τραβάει η όρεξή σου και να ανακαλύψεις, όπως σας είπα, και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο εσύ ψάχνεις.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
9: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
10: Είναι που με άφησες, θα λιώνω σαν γερί.
9: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
11: Της να φύγει, δεν
9: Vo Club Athens.
12: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
9: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimar.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay. Okay.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας και στον δρόμο 89,8. Πολύ ωραίες οι απόψεις σας και πολύ ωραία αυτά που μου λέτε. Να στείλω φίλοι μεγάλου στο φίλο μου το Στελάρα από τη Λάρισα. Ο Στελάρας είναι αγαπημένος όμως. Όχι αστεία, είναι φίλος. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που έτσι μαζί σας τόσα χρόνια έχω αναπτύξει, ειδικά με ορισμένους από εσάς, μια πολύ ωραία, πολύ σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης και φιλίας. Να στείλουμε και φιλί μεγάλους εσάς που μας ακούτε εκτός Ελλάδος. Πολύ μου αρέσετε εσείς, να ξέρετε. Να συνεχίσετε παρακαλώ πολύ εδώ στο δρόμο 89,8. Ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας να το γράφετε και να το στέλνετε. www.dromosfm.gr.

0: Ωραία μου τα λέτε, ωραία σας τα λέω κι εγώ, γιατί είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Και όταν είσαι ωραίος άνθρωπος, αυτό φαίνεται. Εγώ το έχω πει. Θα το ξαναλέω συνεχώς. Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί και έξω. Τελεία και παύλα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
4: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma. Por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons, coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
16: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
15: Λίγκο.
16: Να μαθαίνουμε και κάτι.
15: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Εσείς ζωηρεύετε όσο περνάει η ώρα και εμένα αυτό μ' αρέσει. Οπότε σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, www.dromosfm.gr, η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και έτσι την τελευταία εβδομάδα και. Προσπαθώ να μην απασχολώ το μυαλουδάκι σας με το οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ημέρα, γιατί από όπου και να το πιάσεις υπάρχει μια γκριζίλα. Δεν θα πω μαυρίλα, μια γκριζίλα. Και θεωρώ ότι έχουμε και το δικαίωμα μέσα στην ημέρα, συνεχώς, κάθε μέρα, να προστατεύουμε και το μυαλό μας και το συναίσθημά μας και γενικότερα τις σκέψεις μας από όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Τριμώχνουν εκεί μυαλό, καρδιά, τα πάντα όλα. Θέλουνε, ρε παιδί μου, λίγο αέρα, μια ανάταση, λίγο κάτι να γίνει, να σκεφτείς κάτι θετικό, κάτι ωραίο, κάτι που θα σε πάει λίγο παρακάτω, που θα σου ανοίξει λίγο το πεδίο και τον ορίζοντα, που ενδεχομένως μια κουβέντα, μια πράξη να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτά να κυνηγάτε, παιδιά. Τις πράξεις και τα λόγια που θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Λοιπόν, σας έχω πει και σας το ξαναλέω ότι όσοι θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την συναυλία που την περιμένετε πώς και πώς της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, τι θα κάνετε? Όταν ακούτε το νέο τραγούδι της Άννας Βύση Αιγαίο στο δρόμο 89,8, τότε, σε αυτά τα 3 λεπτά, θα παίρνετε το κινητό σας και θα στέλνετε μήνυμα. Γράφετε δρόμος, θα αφήνετε κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σας και θα κάνετε αποστολή στο 54301. Δρόμος κενό, Βύση όνομα, αποστολή 54301. Όταν, επαναλαμβάνω, θα ακούτε το τραγούδι της Άννας Βύση Αιγαίο. Έτσι λοιπόν μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα αρχή, νέα διάρκεια, πάντα με αλήθεια.
3: Αλήθειες με τη Ζήνα, κάθε μέρα, από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο Star.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Ωραία και καλά στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8. Αυτό που κάνουμε δηλαδή καθημερινά εμείς οι δύο για τρεις ολόκληρες ώρες. Επικοινωνούμε, λέμε τα νέα μας, λέμε τα παλιά μας, λέμε τα ωραία μας, λέμε τα όχι και τόσο ωραία μας, ό,τι τέλος πάντων μας συμβαίνει και μας γίνεται. Καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ, εδώ στο δρόμο 89,8, κάνουμε καλή παρέα. Αυτό είναι.

0: Αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς ξέρετε. Ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, έχουμε το ραντεβού μας για αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Δρόμος 89,4.
2: Τι? Το έκανες ποδαράκι.
3: Μου χάνει με το πόδι.
2: Είδες που σας τα λέω. Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
3: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
1: Ακούστε κύριε συγκύριε.
2: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
3: Με το πόδι το πόδι.
2: Το πόδι με το πόδι.
3: Ακόμα χειρότερο.
1: Τώρα. Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι. Του έδαφω λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
2: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
1: Και
2: αυτό
1: το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
3: Δεν πάω να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
1: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
3: Ναι, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
9: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
1: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
2: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
1: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
2: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
4: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανή στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: καφέ. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Δρόμος 89,4.
2: Τι? Το έκανες ποδαράκι.
3: Χάνει με τον πόδι.
2: Είδες που σας τα λέω. Τα βλέπετε ότι ό,τι έχει πει η Κατερίνα το έχει ζήσει κάποιος. Κατά το ότι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
3: Αυτό μας είναι φυσιολογικό.
1: Ακούστε κύριε συγκύριε.
2: Δεν χαϊδεύει με το χέρι το πόδι.
3: Με το πόδι το πόδι.
2: Το πόδι με το πόδι.
3: Ακόμα χειρότερο.
1: Τώρα. Ξεκινάω να μιλήσω και έχει απλώσει τις ποδάρες στο κορδόνι. Είναι ακριβώς δεξιά. Και του κάνω λίγο έτσι. Του έδωσα λίγο το πόδι για να απομακρυνθεί.
2: Άλλο είναι το χέρι με το πόδι.
1: Και αυτό το παίρνει αλλιώς, κατάλαβε.
3: Δεν πάει να χαϊδέψουμε λίγο το πόδι του φίλου μας. Έχει φτάσει.
1: Δεν κατάλαβα. Θα παρεξηγηθούμε.
3: Ναι, εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Χάιδεψε, Χριστάρα μου.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
9: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: φάση.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.